0: 9-2.
1: Πολύ καλοκαιρινός. Και πάντα μέσα στη φάση. You know

0: Music 892.
1: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
4: Γύρνα. Δεξιά.

0: 8-9-2.
1: Πολύ καλοκαιρινός.
2: Πιο πολύ από όσο αντέχει.
3: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el temblor.

0: Music 892.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Ακολούθησέ μας στο TikTok. At official 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν.
1: Ναι.
0: Εσύ, ποιος το έχουμε ακούς?
2: Music 892 βέβαια.
3: Πάσκαλα, αγόρι μου.
4: Συγγνώμη.
5: Περάστε έξω, κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.
6: Μ'

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον Σκέπ.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ ποιο στόχο ακούς. Απλά απάντησε.
1: Music. 8, 9, 2.
2: Κλείστο. Ναι, τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο,
1: μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούσε.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
1: Ευχαριστώ.

0: 8-9-2.
1: Πολύ μπροστά.
2: Your girl could never move like this.

0: καράβια. Οι καλύτερες στιγμές της Σοφίας από την προηγούμενη σεζόν. Πάρε 5, δώσε 3.
1: Πόρτα.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα δούμε σήμερα. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Θανάσης.
2: Καλημέρα,
4: μεγάλε.
2: Καλημέρα. Αλλά, Θανάση μου, πού πας δουλειά?
4: Είμαι στη δουλειά.
2: Είσαι στη δουλειά, τι δουλειά είναι αυτή?
4: Αυτοκινητιστής.
2: Ω, αγόρι μου, ετών.
3: Φτιάξε την ανοιχτή σου, Θανάση.
2: Εντάξει, τώρα άστον τώρα, θα χάσω τους άλλους, έλα.
4: Δεν φτιάχνετε καλύτερα.
2: Από πού είσαι.
4: 42 από Πάτρα.
2: Από Πάτρας άκουσα, μωρή κουφάλα. Πατρώνες, πάμε να παίξουμε. Πατρώνα, θέλω να μου πεις τρεις χώρες της Αφρικής που το όνομά τους ξεκινάει από το γράμμα μη.
4: Καλημέρα σας.
3: Να είσαι καλά.
2: Πάτρα, έφυγε ο πρώτος ο πατρόνας.
5: Έχουμε Γιάννη.
2: Τι? Τι θες?
5: Κάνε
2: τι θες γάμο?
5: Κάνε έτσι, έχεις λίγο γράφει.
2: Ναι, παρακαλώ. Ναι.
4: Καλημέρα.
2: Έλα, αγόρι μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα, όνομα.
4: 32 Γιάννης.
2: Και ζώδιο.
4: Παρθένος.
2: Γεια!
3: Α, περίμενε λίγο.
2: Δεν παίζουν παρθένοι σήμερα. Δεν
3: παίζουν παρθένοι.
5: Εγώ ψάχνω.
2: Από το ραδιόφωνο δεν βρει. Παρθένοι σήμερα δεν παίζουν. Πάμε. Επόμενο, παρακαλώ.
5: Πάμε.
2: Ναι. Ναι.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, ζώδιο.
4: Ζώδιο δίδυμος.
2: Γεια.
4: Μοροσκόπο δίδυμος.
2: Γεια, φύγε. Ούτε δίδυμοι παίζουν σήμερα. Πάμε επόμενος, παρακαλώ.
3: Νίκος.
2: Νίκο.
6: Νίκος έφυγε.
2: Νίκος έφυγε. Πάμε, παρακαλώ. Ναι. Σήμερα θέλω ζώδια συγκεκριμένα. Πάμε. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
5: Ποια ζώδια παίζουν, ρε παιδί μου?
2: Θα δω, από που μου κάνει τέτοιο. Ο δίδυμος πολύ επιθετικός μου βγήκε ο δίδυμος. Και είναι και διπρόσωπη δίδυμη. Το ξέρω γιατί είναι γυναίκα μου.
3: Είναι αεράτη, άσε με.
2: Ναι, καλά.
3: Μακριά. Δεν βαριέσαι ποτέ μαζί του. Είναι μια χαρά.
2: Είναι γυναίκα μου. Είναι
3: δίδυμη, ζυγή.
2: Διπρόσωπη.
3: Το ξέρω. Τα βγάλε
2: καλά.
5: Έχουμε την Άρτεμις.
2: Άρτεμις.
7: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Τι ζώδιο είσαι?
7: Ιστή.
3: Α, ωραία.
2: Ήταν η Ελένη Βουλάκη. Γεια.
3: Τι, επόμενος. Είσαι καλά, είναι μια χαρά ζώδιο. Και ονειροπόλα.
2: Το χειρότερο ζώδιο, δεν ταιριάζω καθόλου με χθες. Παρακαλώ.
3: Γιάννη.
2: Γιάννη.
8: Καλημέρα,
2: Γιάννη. Μου τι ζώδιο είσαι?
8: Θα με κλείσει.
2: Δεν θα σε κλείσω, γιατί είναι τι ζώδιο είσαι αυτό. Είσαι εχθής.
3: 6 χρόνια ήσουν με εχθής.
2: Εχθής είσαι, ρε κρατά.
8: Ναι, φίλε.
2: Αλλά ακούγεται καλό παιδί αυτό.
3: 6 χρόνια είναι, τι δεν ταιριάζει.
5: Άλλο άντρε, άλλο γυναίκε.
2: Άλλο γυναίκε. Θα παίξουμε αυτό.
3: Εσύ δεν δικαιολογεί.
2: Έχει δίκιο. Ο ηχθή άντρα παίζει. Λοιπόν, με τι ασχολείσαι?
8: Οδηγό.
2: Ναι.
8: 42 Θεσσαλονίκη.
2: Πάμε να παίξουμε, μικρέ μου ηχθή. Τρεις πόλεις της Ελλάδας που το όνομά του ξεκινάει από το γράμμα Φ. Ένα. Ναι.
5: Φόφι.
2: Πάμε, επόμενο, παρακαλώ.

0: παίξουμε. Είσαι έτοιμος?
1: Είμαι έτοιμος, πάμε.
0: Τρεις μάρκες ρολογιών που ξεκινάνε από το γράμμα S.
1: S.
0: Ναι.
1: Τέκο.
0: Μπράβο. Μπράβο. Σουάτσρε, σουάτσρε. Πάμε, επόμενο, παρακαλώ.
2: Παύλο, παιδιά, σταματήστε να παίρνετε.
0: Παύλο, παιδιά, μην παίρνετε στο Viber, θα φάτε μπαν, παρακαλώ.
3: Και που είσαι.
0: Έλα, και που ήρθε κι εσύ, εδώ είσαι.
3: Καλή... Έλα,
0: καλημέρα, καλημέρα. Το ζώδιό σου, αδερφέ μου.
3: Δίδυμο.
0: Ο δίδυμο άντρα είναι καλό.
4: Ναι. Αυτό τον έκλεισε.
0: Ναι. Όχι, έκλεισε δίδυμο άντρα.
4: Άντρα.
0: Κάτσε, την πρόσωπη ποιοι είναι, γυναίκε ή άντρε?
3: Γυναίκες.
0: Την αλήθεια θα πεις.
2: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι οι διπρόσωποι είναι λίγο περισσότερο οι άντρες.
0: Γεια! Κερατά! Πήγες να παίξεις.
2: Τα ερωτικά τους.
0: Επόμενος. Που κερατώνεις κιόλας, δεν τρέπεσαι, κολόπεδο.
2: Καλά, δεν είπαμε ότι κερατώνει ο άνθρωπος.
0: Δεν έχει σημασία.
4: Έχουμε Ανδριανή.
0: Ανδριανή. Ναι. Ναι.
5: Ναι, γεια σας.
0: Γεια, Ανδριανή. Καλησπέρα. Ανδριανή, τι έχεις πάθει, πού είσαι και μιλάς έτσι? Καλό στο να.
5: Είμαι στη δουλειά.
0: Τι δουλειά?
5: Κάτσε να κρυφτώ.
2: Κάτσε να κρυφτεί, περίμενα.
4: Κρύψου.
0: Έλα, μωρέ. Τι δουλειά είναι αυτή, ρε παιδί μου, που μιλάτε σιγά?
5: Τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να πω.
0: Μην μα πει την εταιρεία, τι τομέα είναι.
5: Όχι, δεν είμαι στην
0: Πολυδομία. Ω, Ρουφιάνα, βέβαια, σε θέλω. Λοιπόν, θα πάρει δώρο, εσύ, περίμενα. Κάτσε, περίμενε. Εμεί. Την εκπομπή, σε αυτή την εκπομπή, να ξέρεις, το Ρουχανλίκη το αγκαλιάζουμε.
5: Άκουσα με. Εγώ θέλω να πιστέψεις ότι είναι τελείως αδιάφορη. Έχω κάνει κόπο.
0: Ναι, ρε, κι εγώ. Ακούς, ναι, ρε. Όλοι όσοι ξέρω, εφορία, απολυδομία είναι αδιάφορη.
5: Όχι, δεν λέω την αλήθεια, σα αρχίζω. Και εξάρτητα.
0: Όχι, μίμη μου. Δεν θα πάρει δώρο άμα είσαι. Εγώ θέλω διεφθαραμένους ανθρώπους.
5: Ωραία, είναι διεφθαραμένοι πολύ.
0: Τέλεια. Πάμε να παίξουμε. Θα σου πολύ εύκολη.
2: Ζώδιο ρώτησε.
0: Τι ζώδιο είσαι?
5: Καρκινάκι.
0: Καρκινάκι, θα παίξω καρκινάκι τώρα.
4: Ευαίσθητα πολύ.
2: Περίεργες είναι οι γυναίκες. Ευαισθησία, αλλά κάνουν, θα πετύχουν αυτό που θέλουν. Έχουν σχέδιο, έτσι
4: πουλες,
2: δεν είναι?
4: Δηλαδή.
5: Ελπίζω να πετύχω. Να ξέρω αυτά τα τρία
0: πράγματα. Πόσο όνων είσαι, μικρή μου Ρουφιάνα?
5: Είμαι 30.
0: 30. Είσαι ηλικία για Ρουφιανλίκη, φοβερό. Λοιπόν, θα σου βάλω πολύ εύκολη ερώτηση να κερδίσεις να με το καλό. Σιγά το Σάκη Ρουβά. Τρία ανδρικά ονόματα από Κάπα εκτός από το Κωνσταντίνος και το Κυριάκος.
5: Κλεωμένη, Κίτσος,
0: πάμε παρακαλώ.
2: Κωνσταντίνα.
0: Κωνσταντίνα.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Κωνσταντίνα μου, ζώδιο παρακαλώ.
6: Εγώ και.
0: Έχουμε μάθει να κρίνουμε τους ανθρώπους.
2: Δυναμικές πάρα πολύ.
0: Εγώ και ο Σιμάνα.
2: Είσαι καλά, είναι πολύ δυναμικές και είναι γυναίκες που κρατάνε τα ενία.
6: Έχω και άντρα υδροχό, έτσι.
0: Ναι. Ναι, έχει άντρα δύο. Α, να κάτι θετικό. Εγώ καιρίνα, Όχι, η μάνα μου τι είναι, εγώ καιρίνα. Δεν θυμάμαι. Λοιπόν, έλα κοκκερίνα, πόσο χρόνο είσαι?
6: Είμαι 34.
0: 34, μικρή είσαι.
6: Α, ευχαριστώ.
0: Α, είδε, ναι, από τον πάρτα.
6: Ευτυχώς δεν με έβγαλες μεγάλη.
0: Λοιπόν, είσαι έτοιμη να παίξεις και να κερδίσεις?
6: Είμαι.
0: Πολύ εύκολη ερώτηση σου βάλω και σένα. Θέλω να μου πεις τρεις από τις αδερφές Καρντάσιαν.
6: Η Κιμ.
0: Ναι. Έλα ρε εσύ.
2: Έλα.
4: Μην είναι δυνατόν.
0: Μα γι' αυτό είσαι μεγάλη ηλικία, δεν ξέρεις. Έλα παιδιά, εντάξει, άμα δεν ξέρετε την αλφαβήτα τώρα, δεν ξέρεις τα Κιμ. Kim.
4: Εγώ το Χρήστο.
0: Χρήστο.
4: Τόσο καινούργιο σου.
3: Καλημέρα.
0: Έλα Χρήστο μου. Χρήστο.
3: Ναι, εδώ.
0: Έλα, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Τι έχει τώρα, γιατί είσαι υποτονικό τώρα, θες να ανέβεις δεν ψυχολογικά? Έλα.
3: Δεν ξέρω, έτσι ακούγομαι απλά.
0: Ναι, είναι το στήλι σου τέτοιο. Χρήστο, πού είσαι?
3: Αυτή τη στιγμή είμαι Ρόδο.
0: Α, τα φιλιά μου στη Ρόδο. Τι κάνεις στη Ρόδο εκεί πέρα, τι δουλειά κάνεις στη Ρόδο?
3: Ναυαγωσώστης.
0: Ακούγεσαι φοβερός, για να, είναι για να με σώσεις. Να σου πω, είσαι γυμνασμένος?
3: Ναι.
2: Ναυαγωσώστης.
4: Δεν έχεις φωτογραφία πάντως.
0: Να σου πω, είσαι γυμνασμένος όντως ή είσαι κανένα μπυροκυλιά σαν σωσίβιο και πηγαίνεις μέσα?
3: Φέτες δεν είμαι, εντάξει, έχουμε λίγο λιπάκι κάτω στους κοιλιακούς.
0: Α, το έχεις το λιπάκι σου, δεν είσαι ξερός?
3: Όχι.
0: Μάλιστα.
4: Κοιλιακούς έχεις όμως.
3: Εντάξει, ελαφρώς
2: γραμμωμένο. Ρε παιδιά, τον πώς κάνε.
0: Μωριφόκια, κλείσονα, είσαι και ναυαγωσώστης. Ένα βάγιο είναι δυνατόν. Μπαίνεις με την κοιλάρα σου μέσα και πας να σώσεις τον κόσμο και τον πνίγεις. Άι στο λύκο σημαδούρα. Άκου να δεις τώρα. Μα είναι δυνατόν τώρα να βγαίνει τώρα και μπορώ να πάω να γίνω ναυαγωσώστης?
2: Ναι, άμα είναι καλή φυσική σου κατάσταση.
0: Και φυσική κατάσταση μπαίνει μέσα να πούμε.
2: Επιπλέει.
0: Ολόκληρο πυροσβεστήρας. Έλα, παρακαλώ.
2: Σίλβια.
6: Ωραία. Καλημέρα,
0: δεσποινή Σίλβια. Καλημέρα.
2: Σεξι όνομα.
0: Σεξι όνομα του Σίλβια, γιατί.
2: Δεν είναι Σίλβια.
0: Όχι, σαν να παίρνω σοκολατάκια. Σοκολατάκι Σίλβια.
6: Όχι, ρε Φάνη, όχι.
0: Από κάτσε εσύ, Σίλβια, τι είναι.
4: Ωραίο όνομα το Σίλβια.
2: Πολύ ωραίο.
0: Επίση, Σίλβια. Συγγνώμη, Σίλβια, συγγνώμη. Με όλο το θάρρο. Το Σίλβια, από πού το ρωμόμενο από πού? Από το Άννα, α πούμε.
6: Όχι, από το Σιλβάνα.
0: Από το Σιλβάνα.

0: Ακόμα πιο ωραίο Σιλβάνα. Σιλβάνα.
1: Αυτό είναι ωραίο, σαν βότκα είναι. Ναι. Είπε καμιά Σιλβάνα.
2: Θα το πάρω σαν κομπλιμέντο.
1: Σαν κομπλιμέντο πάρω.
0: Ωραίο το Σιλβάνα.
1: Πόσο χρονών είσαι, Σαλβάρη? Σιλβάνα.
2: 36.
1: Α, τα έχεις τα χρονάκια σου, ε.
0: Σαλβάρη.
2: Ναι, όχι.
1: Ρε Σιλβάνα.
0: 34 δεν είπε.
3: 36.
0: Η καλύτερη ηλικία νεότατη.
1: Η καλύτερη ηλικία, η καλύτερη ηλικία γιατί θα λες? 36 χρονών εσύ, περίμενε.
0: Έχεις την εμπειρία της ζωής σου. Έχεις κατασταλάξει σε κάποια πράγματα.
1: Πού έχεις κατασταλάξει?
0: Και επαγγελματικά και προσωπικά ξέρεις τι θέλεις.
1: Άρα εσύ.
2: Κοίταξε να δεις. Ναι, προσωπικά, επειδή είμαι υδροχός στο ζώδιο, δεν με ρωτήσατε. Ναι. Δεν έχω κατασταλάξει πουθενά. Αλλά δεν βάριεσαι.
1: Κοίταξε, το μόνο καλό που έχεις, γιατί η ηλικία είναι πάρα πολύ άσχημη αυτή που έχεις, είναι ότι είσαι υδροχός και είσαι μάλλον ιδιοφία.
0: Τι είσαι, Ιανουαρίου ή Φεβρουαρίου?
2: Το μάλλον έπρεπε να το παραλείψει. Ναι. 14 Φεβρουαρίου.
0: Α, είναι και του Αγίου Βαλεντίνου.
1: 16 Φεβρουαρίου, εγώ.
0: Λοιπόν, δίπλα είστε.
1: Σίλβια, είσαι έτοιμη?
3: Ξεράσω.
2: Είμαι.
1: Πάμε να παίξουμε. Θέλω να μου πεις τρία επαγγέλματα που αρχίζουν από το γράμμα Δέλτα.
2: Δάσκαλο.
1: Έπεσα μέσα, ιδιοφία. Μεγάλη η Σίλβια. Πάμε, παρακαλώ, πάμε άλλους δύο. Πάμε, παιδιά, έχουμε βάλει πανεύκολες ερωτήσεις τώρα. Δεν είναι τέτοιο. Πω, ρε φίλε. Άκου να δεις τώρα 36 χρόνια. Αυτή το μισή 36 χρόνια είναι μικρή, ρε. Τι είναι?
0: Εντάξει, δεν είναι και μεγάλη τώρα κι εσύ. Τους έχεις κάνει όλους.
1: Σε σχέση με σένα, ρε, η Μαρία. Εντάξει, ναι.
0: Σε σχέση με σένα.
1: Ναι, τι.
0: Με έχεις κάνει στην παλαιοθηλική.
1: Παλαιοθηλική είσαι, όντως. Είσαι από τις παλιές γυναίκες.
3: Έχω Κώστα.
1: Κώστα.
0: Δήμητρα.
1: Ποιο είσαι, ρε φίλε, στη γραμμή?
0: Παίρνουν τηλέφωνο τώρα και
1: ευθύνη. Ναι, ποιο είναι στη γραμμή? Ευθύμη, μίλα, ρε Ευθύμη.
0: Ο Ευθύμης, μπράβο.
1: Ο Ευθύμης έχει ωραίο όνομα.
4: Από ΤΕΗ Γαλαμάτας.
1: Κάτσε, ρε εσύ, ποιο Ευθύμης είσαι?
3: Τι είπες?
4: Από ΤΕΗ.
1: Ναι, σ' ακούω, Ευθύμη, περίμενε λίγο. Ο Ευθύμη, κάποιο. Ο Ευθύμη, θύμησε μου, ρε Ευθύμη. Είμαστε μαζί.
4: Μαζί είμαστε, ναι.
0: Πού καλέ.
1: Πού ήσουν να τα
4: γεύει? Είναι λίγο πιο μεγάλο εγώ έτος.
1: Ευθύμη, α, στείλω μια φωτογραφία σου εδώ. Έλα, ρε εσύ. Τι θέκατε, τι ήσουν, τι ήσουν?
4: Φετικής, εσύ μαζί είμαστε.
1: Φετικής τώρα. Είχαμε αράξει μαζί για...
3: Έλεος.
4: Είχαμε.
1: Τα είχαμε μιλήσει μεταξύ μας.
4: Ήμουνα σήμα κατά τεθένη, στον καφέ ήμουνα πρώτος.
1: με ποιον έκανες παρέα, θυμάσαι ονόματα?
4: Ωχ, Παναγία μου. Ναι. Τώρα με το Μονάτο, θυμάσαι, το Μονάτο, τον Τάσο.
1: Άμα, πρέπει να έχουμε βρεθεί σε meeting εμείς οι δύο.
4: Σίγουρα.
1: Σίγουρα.
3: Μια βούλα Τσαγκάρη, την είχατε καθηγητρία.
1: Ναι, την Τσαγκάρη, βέβαια, την είχαμε καθηγητρία. Βέβαια, το ξέρω.
0: Θεία σου.
4: Μανολοπούλου,
1: βέβαια.
4: Παναγία μου. Τρία χρόνια, δύο μαθήματα. Παναγία μου.
1: Μαρία. Τότε ναι. Εκείνη η φουρνιά, όλο τέτοιοι είμαστε. Σαν τον Ευθύμη, ακούς φωνή.
0: Τέλεια.
1: Τέτοιοι είμαστε.
0: Φανταστικά.
1: Δεν ζήσαν όλοι να πούνε την ιστορία.
0: Ναι,
1: ο Ευθύμης είναι από τους επιζήσαντες. Ευθύμη μου, πάμε αγόρι μου, σειρά μου να παίξουμε. Είσαι έτοιμος? Εύκολη
4: τώρα.
1: Δεν θα του βάλω κάτι πολύ εύκολο, γιατί να πω ότι είναι και η σειρά. Λοιπόν, θέλω να μου πεις, Ευθύμη μου, έτσι. Πολύ εύκολη ερώτηση νομίζω είναι αυτή. Κάτσε να την βρω τώρα. Α, την έχουμε βάλει αυτή, την έχουμε βάλει αυτή. Α, πόσο χρόνο είσαι? 42, 3, 4.
4: Όχι, είναι 45.
1: 45, είσαι λίγο πιο μεγάλο. Ωραία. Λοιπόν, θέλω να μου πεις, έλα, πολύ εύκολη. Τρία ξένα συγκροτήματα που το όνομά τους να ξεκινάει από το γράμμα μη.
4: Μη.
1: Ναι.
4: Είναι τώρα, σειρά μου. Τώρα. Ναι,
3: ποιοι ήρθαν τώρα,
0: καλά, είναι τρία.
1: Ήμασταν όμως αυτή η γενιά ξηράφια όλα. Το δεις το Ευθύμη. Μιλάμε για αστραπόγεννος περιποιείς. Μόνο τέτοιοι, ρε. Παρακαλώ.
3: Έχω Κώστα.
1: Κώστα, έλα, Κωστή.
5: Έλα, καλημέρα.
1: Κώστα μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα ζώδιο.
5: 38 ετών, Σκορπιός και είμαι στρατό.
1: Είναι ο Σκορπιός όμως. Είδες πως ακούγεται σεξ.
3: Είμαστε, ναι.
1: Δηλαδή, φίλε, εσύ τώρα δεν ξέρω αν είσαι σαν τον Μπουλίνη. Και ακούγεσαι και στον Μπουλίνη.
5: Φίλε, όχι σαν τον Μπουλίνη. Είμαι καρτσέτιο. Κάτσε.
1: Ναι.
3: Κώστα, για πες κι άλλα για τον εαυτό σου.
5: Καταρχήν, εγώ ξυρίζω τα μαλλιά μου. Γιατί είμαι λόγω του στρατού εδώ πέρα που είμαι.
3: Κανείς δεν είναι τελείως.
1: Ναι. Να σου πω, είσαι μόνιμος στρατό, βαθμοφόρος?
5: Μόνιμος, αρχικελευστής είμαι.
1: Μα να σου πω.
3: Είδες στο ζωδιό μας πως είναι στο στρατό?
1: Ναι. Ο Δημήτρης έχει πάρει αναβολή γιατί φοβάται. Πες το ότι θα περάσει καλά άμα έρθει.
3: Φοβάμαι.
5: Ο Δημήτρης έτσι και έρθει. Θα στάξει το γάλα που ήρθε.
3: Κώστα μου, δεν ακούγεται τόσο καλό
5: αυτό. Έλα μέχρι το Σκαραμαγκά. Τώρα ετοιμαζόμαστε να φύγουμε για Αμερική, για τους Σιλς.
3: Για Αμερική. Τι πάτε ταξίδια?
1: Ναι, ρε,
3: άμα πάτε ταξίδια, θα έρθω.
1: Ναι, είναι ακριβώς.
5: Έλα, να περάσει μια εβδομάδα αχμαλωσία να δει πώς είναι.
3: Τι λέει αυτό?
1: Να σου πω, μην του λες αχμαλωσία, γιατί του αρέσουν του Δημήτρη αυτά.
3: Παίζουν και τέτοια.
1: Εχμάλωτο και δεμένο και μαστιγώματα και αυτά του αρέσουν.
5: Αυτό.
1: Λοιπόν, πάμε αρχικέλευση που να παίξουμε. Είσαι έτοιμο?
5: Πάμε, ναι.
1: Θα σου βάλω και πάνω στο επάγγελμά σου. Πε μου τρει χαρακτήρε από τα παιδιά τη Ελλάδα, το σύριαλ.
5: Ο Ντάλλα, ο Βλάκο, ο Πλαπούτα, ο Φλαπάτσα.
1: Δώρο! ρολόι! Ρολογάρα! Στο φίλο τώρα έχει κλεψθεί.
6: Κουνάβια. Περισσότερη δισοδεία καθημερινά από τις 7 Σεπτεμβρίου αποκλειστικά στο Music 892.

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
4: Ε, ναι, τι να κάνω, μου αρέσει να με αγκαλιάζω δέντρα.
5: Λαλαλαλα, μένω με τη μαμά και τον μπαμπά και κάνω ραδιόφωνο.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες, μέχρι που καταλάβαμε κάτι. Ότι για να σε αντικαταστήσει
4: τα μακέρι, λοιπόν,
0: η τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει,
3: Γιάννη,
6: Γιάννη Στάνταρ, Ξυρίδης Παπαδή,
0: να υπάρχει νοημοσύνη. Δεν υπάρχει αλγόριθμος να αντικαταστήσει αυτό το επίπεδο κατάντιας. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλήθη. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στο Music 892.
7: Ακολούθησε μας στο TikTok, at official 892.

0: Ήμουν άδεια. Οι καλύτερες στιγμές της Σοδείας από την προηγούμενη σεζόν.
1: Κόντρα σε όλα, ο Δημήτρης Μπουλίνης, φίλες και φίλοι, θα μας μιλήσει για το δεμένο πέος.
2: Όχι. Δέσιμο. Δέσιμο πέου.
1: Συγγνώμη, ζητάω συγγνώμη. Ανασκευάζω. Θα μιλήσει για ένα ξόρκι που ονομάζεται το δέσιμο του πέους.
2: Πολύ σωστά.
1: Όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ σημαντική η στιγμή. Μαρία, θα ήθελα να μην γελάς.
3: Όχι, τίποτα. Εγώ δεν μιλάω καθόλου.
1: Στους ακροατές δεν μπορώ να κάνω κουμάνο. Εσύ, σε παρακαλώ, αν νιώσεις ανάγκη να γελάς και αυτά, μπορείς να μεταβείς έξω.
3: Όχι, τίποτα. Δεν θα μιλάω καθόλου εγώ. Απλά θα ακούω.
1: Μπορείς να μιλάς και να ρωτάς, αλλά να μην είσαι ειρωνική και να γελάς. Το θέλω, γιατί θα, άμα κάναμε το ίδιο σένα, θα ήταν πολύ άσχημο.
2: Τώρα το Harry Potter κολλάει με το δέσιμο πέος, ρε Λευτέρη.
1: Ναι, με το δέσιμο πέος κολλάνε τα πάντα, Δημήτρη. Με το δέσιμο πέος κολλάνε τα πάντα. Φίλες και φίλοι, James Boob, Boob Files και δέσιμο πέους.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους. Πρέπει να είχα φέρει για τον Ολυμπιακό τι να κάνουμε για.
1: Το μαλλί σήμερα τι το έχει κάνει.
2: Έτσι ξύπνησα.
1: Έχει ανέβει απάνω πολύ.
2: Ναι, ανέβηκε.
3: Έχει ανέβει πάνω.
1: Μου δίνει μια αίσθηση ότι αρχίζει και μεγαλώνει μόνο του.
2: Όχι, παιδί μου, δεν μακραίνει.
3: Έχει δίκιο σε αυτό που λέει.
2: Δεν γίνεται να μακρύνει.
1: Ναι, αλλά με αυτό το. Πώς το λένε.
3: Το
1: τρικάκι που κάνει. Είναι σαν. Όχι, δεν το λέω. Εσύ, δείτε και στα σχόλια.
2: Μου το είπανε, μου το είπανε.
1: Σου το είπανε. Προχώρα. Το πήρε και. Ζητάω συγγνώμη, δεν γελάω με τα μπουφάλες, γελάω μαζί σου. Μην παρεξηγήσεις.
3: Ακόμα χειρότερο νομίζω είναι αυτό.
2: Θα μιλήσουμε λοιπόν, παιδιά, σήμερα, όπως σας είπα, για το δέσιμο πέους. Αυτό το ξόρκι κάνει γύρω στα 200 με 250 ευρώ. Mm-hmm. Να ξέρετε, μπορείτε να το γκουγκλάρετε. Υπάρχει, όπως υπάρχει και το δέσιμο εδίου.
3: Πώς γίνεται.
1: Και τώρα δεν είναι η πρώτη ερώτηση. Δέσιμο, είναι μεταφορικό, ρε Μαρία. Δεν πας και δεν. Φαντάζομαι.
2: Ρε Μαρία, έλεος και εσύ. Δεν θα πάρω το δεσίς.
3: Παιδιά, πού να ξέρω. Εγώ αυτό που ακούω καταλαβαίνω.
2: Δέσιμο πέους. Εσύ, Μαρία, σημαίνει ότι δένεις τον άντρα που θέλεις, ρε Μαρία.
3: Α, εγώ νομίζω να το δέσετε.
1: Λες να δένουμε τα πέι μας.
3: Ξέρω εγώ. Όλα τα περιμένω από εσάς.
1: Μαρία, ήταν να μην μιλάς. Έλα, μην σου ζητάω συγγνώμη για την Μαρία.
2: Λοιπόν.
1: Δεν μπορεί να πει τώρα ένα πράγμα σοβαρά και κατευθείαν.
2: Τι κάνει το ξόρκι δέσιμο.
1: Πάμε.
2: Ουσία λοιπόν εμποδίζει το πρόσωπο που σε ενδιαφέρει από το να βρει σεξουαλική ικανοποίηση με άλλο άτομο.
1: Α, εκδικητικό. Αφού δεν θα έχεις εμένα, δεν θα έχεις κανένα.
2: Ακριβώς. Δεν μπορεί να νιώσει ολοκλήρωση, ούτε καν να φτάσει στην κορύφωση, σαν κάτι να μπλοκάρει την ένωση, διότι το σώμα θυμάται μόνο εσένα.
1: Α, Μίτσο, αυτό είναι αλητία τώρα. Αυτό είναι κακό τώρα. Εντάξει τώρα, εσύ, Μίτσο, επειδή δεν θέλει εμένα να βγει. Αυτό σαν κατάρα μοιάζει.
2: Ή μπορεί να χωρίζουμε εμείς οι δύο, να φεύγεις φάνη να με παρατάς και να πηγαίνεις αλλού, άλλον.
1: Να κάνω μια ερώτηση. Θέλω να προτρέξω λίγο πιο μπροστά. Ρωτάνε για ακροτή. Θα έχουμε ήχο αποδεμένο πέος.
2: Θα έχουμε ήχο αποδεμένο πέος, φυσικά. Όχι από πέος. Θα δείτε.
1: Και έχουμε και ερωτήματα μετά. Πρέπει να μας πεις, λέει η Ευδοκία, αν θέλω να το ελευθερώσω.
2: Ποιο?
1: Το δεμένο πέος.
2: Δεν το ελευθερώνεις.
1: Ναι.
2: Θα είναι δικό
3: τέλος,
2: σου.
3: Κάνεις το
2: θα είναι δικό
3: και
2: σου. Όπως και το εδίο. Ναι. Αν το δέσεις, θα είναι δικό σου μετά. Τέλος, τελείωσε.
1: Παιδιά, δυστυχώς δεν υπάρχει
3: κάτι. Πρέπει να υπάρχει κάτι σε πόρτα. Να λησάρει. Παιδιά.
2: Μπορεί να τα πάρουμε με τη σειρά.
1: Ναι, πάρουμε τη σειρά γιατί τώρα έχουμε μπερδευτεί. Είναι και ακροτές.
2: Λοιπόν, πώς θα τον κάνετε να θέλει μόνο εσάς και να σηκώνεται μόνο με εσάς. Λοιπόν, αρχικά θα χρειαστούμε κερί. Το ιερό κερί, όπως το λένε. Εντάξει. Κυρίως θα θέλαμε αγνό μελισσοκέρι.
1: Το μελισσόκερο που λέμε.
2: Ναι. Τη εκκλησία, ρε παιδί μου, το κερί.
3: Αυτό το καφετέρι.
2: Όχι την εκκλησία. Το κερί, το κίτρινο.
3: Ναι, προσπάθησε να περιγράψει το χρώμα, ρε παιδιά.
2: Μελισσοκέρι, το μελισσοκέρι. Θα πάρετε λοιπόν αγνό μελισσοκέρι.
1: Όχι αυτό που πάει να κάνει τάμα, α πούμε.
2: Όχι. Θα πάρετε μελισσοκέρι και θα το λιώσετε.
1: Μην πάει κανένα τρέλο σε κανένα παπάκι του πιστεύετε θέλω δεν για αυτό.
2: Όχι. Θα πάρετε λοιπόν.
1: Γιατί ξέρω τη Αγία Φωτεινή τον.
2: Όχι, μην πει τίποτα στον πάτερ. Θα πάρετε λοιπόν το μελισσοκέρι και θα το λιώσετε. Και σιγά σιγά. Θα αρχίσετε μέσα και θα πετάτε κόκκινα βότανα. Κανέλες, μπαχαριά. Το θέλουμε να είναι κόκκινο.
3: Κόκκινο πιπέρι.
2: Μπράβο, Μαρία. Το θέλουμε να είναι κόκκινο λοιπόν και αρωματικό. Μπορείς να βάλεις και λίγο άρωμα τριαντάφυλλο ή λίγο πατσουλί μέσα.
3: Okay. Ωραίο αυτό.
2: Και τι κάνουμε τώρα. Περνάμε στη γλυπτική. Όσο είναι χλιαρό λοιπόν το κερί, το πλάθεις με τα χέρια σου και του δίνεις το σχήμα του ανδρικού μωρίου.
1: Αρχίζει σιγά σιγά και το παζλ ολοκληρώνεται.
3: Σ' άρεσε.
2: Έτσι λοιπόν όπως θα το πάρετε, θα το φτιάξετε για να γίνει ρε παιδί μου σαν ένα
3: εύκολο.
1: Μίτσο, αν καταλάβα καλά, θα πρέπει αυτό να το φτιάξουμε.
2: Θα πρέπει να πάρει
1: δηλαδή,
2: το κερί.
1: Συγγνώμη, το πέος φτιάχνεται με αυτόν τον τρόπο.
2: Όχι, Φανή, αλλά.
1: Αυτό, με αυτόν τον τρόπο που δείχνει, γιατί παίζεται το πέος, δεν φτιάχνεται.
2: Κάνουμε.
1: Δηλαδή, μα κάνει αυτή την κίνηση και θα γίνουν και λάθος οι οδηγίες. Να μιλήσουμε για γλυπτικά.
2: Δεν έχω φτιάξει ποτέ. Πέος δεν ξέρω πώς φτιάχνεται. Γλυπτική.
1: Αλλά το άλλο το έχει κάνει, γιατί το κάνει μια χαρά.
2: Γλυπτική.
1: Μπορεί να έχει φτιάξει, αλλά πρέπει να έχει παίξει από ό,τι φαίνεται.
2: Λοιπόν. Θα το φτιάξετε λοιπόν. Κορίτσια μου, το φτιάχνετε το.
3: Μόνο τα κορίτσια. Α, ναι, μόνο τα κορίτσια.
2: Μόνο. Α, και τα αγόρια, όποιο θέλει. Ακριβώς.
1: Δεν κρίνουμε εδώ πέρα.
2: Φυσικά, αγόρια, κορίτσια, φτιάχνετε λοιπόν το πέος.
1: Συριανή, όποιο θέλει.
2: Το φτιάχνετε λοιπόν. Και τώρα πάμε σε κάτι πολύ σημαντικό. Αφού το φτιάξετε, θα πρέπει να το φτιάξετε.
1: Πρώτη φορά μα ακούσει, Κατερίνα. Λέει τι άλλο θα ακούσει ο Θεέ μου. Πρέπει να μα ακούει πρώτη φορά. Κατερίνα, θε να τον δέσει ή όχι. Αν δεν θε, κάτσε και άλλαξε ραδιόφωνο.
2: Ακριβώ τα ίδια. Ναι. Κάνετε και τα γόρια για το δέσιμο εδίου, έτσι.
3: Ναι. Πώς το φτιάξετε. Αυτό είναι δύσκολο.
2: Εντάξει, θα το φέρω σε άλλο session.
1: Αυτό.
2: Θα το φέρω σε άλλο session.
1: Δημήτρη, ρωτά να πει εδώ πέρα. Αυτό ουσιαστικά που μα περιγράφει είναι μια πεολαμπάδα, έτσι.
2: Χωρί το φυτίλι. Χωρίς το...
1: Ναι, α, δεν θα έχει. Αφού λες...
3: Α, δεν θα βάλουμε φυτιλάκι. Να το κάψουμε. Κερί είναι, ρε παιδιά.
1: Λοιπόν.
2: Θα το κάψει το βράδυ, έχει δίκιο. Ναι, είναι λαμπάδα.
1: Είναι λαμπάδα. Είναι πεολαμπάδα, Δημήτρη. Αυτό τώρα καλό θα είναι να μην τη δώσει κάποιο βαφτιστήρι. Ναι. εξού και το λαμπάδα μου τον έκανε που λένε.
2: Τη άρεσε τη Μαρία.
1: Το στέλνει Νάντια εδώ πέρα, ναι.
2: Αφού το φτιάξετε λοιπόν,
1: ναι.
2: Θα πρέπει για τρία βράδια.
1: Αυτή η συνταγή να ανέβει και στα κουνάβια, σαν πεολαμπάδα να.
2: Θα πρέπει λοιπόν για τρία βράδια να πάρετε το κέρινο ομοίωμα, να βγείτε γυμνές ή γυμνοί στο μπαλκόνι σας, στη βεράντα σας.
1: Όχι στο δρόμο, έτσι.
2: Όχι στο δρόμο, το τονίζουμε. Όχι, όχι τέτοια πράγματα.
1: Ναι.
2: Θέλουμε μπαλκόνι, κάτι δικό σας. Να είναι δικό σας το μέσο. Γιατί θέλουμε τώρα, θέλουμε να σας χτυπάει, παιδιά, το φως. Του φεκαριού.
1: Πολύ πάντα σημαντικό.
2: Πολύ σημαντικό. Σας χτυπάει λοιπόν το φως του φεγγαριού, κρατάτε το μείωμα στο χέρι σας, είστε γυμνές ή γυμνοί, ό,τι θέλετε. Ναι, είστε γυμνές λοιπόν και κάθεστε συγκεκριμένα. Για τρία βράδια, Μαρία, αυτό που σου λέω κάνει 200 με 250 ευρώ.
3: Μου κάνεις πλάκα.
2: Και πάτε και τα πληρώνετε. Και εγώ στο φέρνω τσάμπα. Κουκλαρέτο.
1: Επικίνδυνο όμως να μην σε δει αυτός που. Το θέμα είναι να μην σε δει αυτός που ενδιαφέρεσαι, γιατί άμα σε δει.
2: Όχι, μετά... δεν πρέπει να σε δει.
1: Δεν πρέπει να σε δει σίγουρα.
2: Γυμνή στο μπαλκόνι με πέος στο χέρι, δεν πρέπει.
3: Ναι. Όχι.
2: Όχι. Όχι. Αφού λοιπόν θα βγείτε γυμνές, θα το κρατάτε.
1: Μπορώ να βάλω και ποτηράκι αυτό το πλαστικό που.
2: Έλα, ρε Φάνη. άμα μπει και το γκουγκλάρεις, υπάρχουν και έτοιμα.
3: Πώς το γκουγκλάρω.
1: Πεολαμπάδα. Βάλε
2: όχι, Φάνη.
1: Μουστάκα. Μαξ Τόρτ. Τζάμπο, πεολαμπάδα. Ψάξε.
2: Πάτα δέσιμο. Όχι, ρε Μαρία.
1: Ναι,
3: πάτα δέσιμο.
1: Στο Σκρούτζ.
3: Δέσιμο.
2: Επίσης, το σύμπαν εκείνη τη στιγμή θα πρέπει να ακούσει τους ήχους σας. Πολύ σημαντικό.
1: Πάμε πάνω αυτό, ναι.
2: Με τη λαμπάδα, με το κερί. Με γάντζι και εσύ.
1: Με τη λαμπάδα, ναι.
2: Με το ομοίωμα στο χέρι, θα έχετε βγει λοιπόν γυμνές το βράδυ και θα κάνετε ήχους να σας ακούσει το σύμπαν. Πολύ σημαντικό.
1: Ερώτηση, συγγνώμη, σε διακόπτω. Πήγες να το πιάσεις και αυτό. Ρωτάνε, μιλάμε, είπε, η λαμπάδα αυτή πρέπει να είναι το σχήμα, είπε Σπέος, πρέπει να έχει όμως και τα καλαμπαλίκια. Όχι, ρωτάω ρε παιδί μου.
2: Μιλήσαμε καθαρά για το μόριο.
1: Το μαντάρι μόνο. Το μαντάρι μόνο.
2: Μόνο το μόριο. Μόνο μόριο. Αφού λοιπόν το κάνετε αυτό, θα βγείτε λοιπόν τρία βράδια συνεχόμενα στο μπαλκόνι. Για μένα, αν με ρωτάτε, καλή ώρα πρέπει να είναι ζυγή.
3: Τι ζυγή?
1: Ζυγή ώρα, ρε Μαρία.
3: Α, ζυγή, ρε
2: ζυγή ώρα. Δύο, τέσσερις, έξι, μην πάτε, είναι πολύ πρωί, μπορεί να σας δει κανείς. Δύο με τέσσερις.
1: Λέει ο Νίκος, πώς μπαίνουμε στην ομαδική τώρα, πια, φαντάζομαι τη συνομιλία εννοεί στην ομαδική. Ναι.
2: Η ήχη λοιπόν που θα κάνετε με το ομοίωμα στο χέρι θα είναι η εξή.
1: Έχουμε ήχο.
2: Δύο φορές με έχεις κόψει.
1: Συγγνώμη, εσύ Μίτσο, προσπαθώ να συντονίσω εδώ πέρα. Άρα αυτή τη στιγμή είναι σημαντικό τώρα. Έχουμε ήχο από πεολαμπάδα.
2: Ναι.
1: Πάμε.
2: Θα πρέπει να κάνετε ήχους όπως σας είπα για να σας ακούει το σύμπαν. Οπότε κρατάτε το ομοίωμα στα χέρια σας. Εντάξει, είστε γυμνές και κάνετε τους εξής ήχους.
1: Επειδή πολλά κορίτσια μας ακούν, αλλά μπορεί να μην έχουν καλό σήμα. Θα ήθελα μια επανάληψη, γιατί σε κόψαμε για αυτό. Γιατί πρέπει να. Παιδιά, ο Δημήτρης δεν είναι μίμος. Κάνει πως αυτές είναι κάποιες μικρές παίω συχνότητες.
3: Αχού.
2: Καλά, εντάξει.
1: Που λέει και ο φίλος ο Αναστάσης.
2: Θα σταματήσω να αναφέρω τίποτα.
1: Ακούστε, παιδιά, κορίτσια, αγόρια. Είναι κάποιες μικρές παίω συχνότητες, τις οποίες πρέπει να τις πιάσετε ακριβώς. Μίτσο, πάμε.
2: Γενικότερα θέλουμε ήχους. Ήχους. Ό,τι μπορείτε.
1: Τι
2: αναπνίγεται. Ό,τι.
3: Πραγματικά έχει δικαιολογία. Σαν να πνίγεσαι είναι αυτό.
1: Εσύ, ήχου σου, παιδί σου, κάνω τι θες τώρα. Αν σου βγει ένα.
2: Δεν έκανα έτσι.
3: Όλα καλά τα ακούω να είναι.
1: Παιδί μου, μίσο. Λέω, ό,τι βγει στον καθένα, ρε παιδιά τώρα. Αν τη βάλει.
3: Είναι να το νιώσει.
1: Εκεί είναι.
2: Και πάμε στο κάψιμο.
1: Ναι.
2: Πολύ σημαντικό. Δεν το καίτε κάθε μέρα. Τρία βράδια.
3: Α, ναι.
2: Το κέρι που φτιάξατε. Μία φορά, ακριβώς το βράδυ της Πανσελίνου, αν με ρωτάτε. Θεωρώ.
1: Σε ρωτάμε.
2: Καλύτερη ώρα, ακριβώς τα μεσάνυχτα.
3: Ναι.
2: Θα βγείτε λοιπόν πάλι γυμνές ή γυμνοί στο μπαλκόνι σας. Θα το ανάψετε. Θα πάρετε μία κόκκινη. Μια κόκκινη κλωστή.
1: Νομίζω ότι αυτό δεν αποτελεί εμπόδιο. Η κόκκινη κλωστή σε όλα τα άλλα, άμα έχει φτάσει εκεί πέρα.
2: Μια κόκκινη κλωστή. Θα τη γλύψετε.
3: Τι θα καθαρίσουν τα δόντια μας.
2: Όχι, Μαρία.
1: Κάτσε. Μαρία, θες να μάθεις ή όχι.
3: Ρε Σιφάνη, μα δείχνει έτσι.
1: Άμα ήταν εύκολο, δεν θα το λέγαμε εδώ πέρα, ναι.
2: Θα τη γλύψετε και θα τη δέσετε γύρω από το ομοίωμα που έχετε φτιάξει.
1: Ωραία.
2: Την ώρα λοιπόν που καίγεται.
1: Άρα φτιάχνουμε ένα δαχτυλίδι παίου ουσιαστικά, αυτό λες.
2: Την ώρα λοιπόν που καίτε το κερί. Θα πρέπει να πείτε και τα εξής λόγια για να τα ακούσει το φεγγάρι, το σύμπαν και τα πάντα και από εκεί και πέρα από την επόμενη μέρα να έρθει μόνο σε εσάς.
1: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αφού έχετε κάνει τους παίω ήχους, έχετε πιάσει τις μικρές παίω συχνότητες, μετά έχει κάποια μικρά λογάκια. Δημήτρη, ο λόγος δικός σου.
4: Έτσι όπως και...
1: Κάτσε, Μίτσο, μην δίνεις σημασία αυτό θα σου πω. Συνέχισε τη δουλειά σου εσύ. Ο Λευτέρης και η Μαρία θα γελάσουνε. Θες να το πάμε όμως από
2: Μαρία, με κοιτάει τύπου κατάντια, ρε. Κοίτα πώς είσαι.
1: Βλέπεις κάποια κατάντια σε αυτό που
3: εγώ κάνεις. Δεν μίλησα.
1: Βλέπεις
2: το κάτι... ύφος σου τα λέει όλα.
1: Ναι, συγγνώμη, βλέπεις κάποια κατάντια.
3: Άστο τώρα.
1: Λοιπόν, επειδή ένας ραδιοφωνικός παραγωγός με περουκίνη κάνει. Όχι! Βλέπεις κάποια κατάντια σε όλο αυτό. Δεν μπορεί. Βλέπεις πραγματικά φαντάσματα. Δημήτρη, συνέχισε. Δεν υπάρχει καμία κατάντια σε αυτό που κάνεις και σε αυτό που είσαι. Λοιπόν,
2: εγώ έχω την εντύπωση ότι μειώνεται και εμένα και αυτό που κάνω.
1: Καθόλου.
3: Όχι εσύ, μην το λες αυτό.
2: Εγώ αυτό κατάλαβα από αυτά που είπα.
3: Γιατί το λες αυτό, είναι.
1: Καθόλου, Δημήτρη.
2: Δεν θα το πω.
1: Όχι!
3: Μην μας το κάνεις αυτό.
1: Όχι.
3: Έχει δίκιο τώρα που οδύρεται.
1: Λοιπόν, άστη Μαρία. Να σου πω, το ίδιο σου κάνει και η Ελένη. Λοιπόν, σταμάτα. Κοίτα με ένα σταμάτα.
3: Κοίτα το Φάνη που δεν σου κάνει τίποτα.
2: Κοιτάξω εσένα.
1: Λοιπόν,
2: έχεις δίκιο.
1: Πιάστο λίγο από εκεί, από τους ήχους. Δηλαδή πάμε ήχο και λόγια. Πάμε.
4: Έτσι.
1: Όχι. Αχ. Και μετά.
3: Ασέρι
1: δεν πρέπει να το πας. Γιατί το πας.
2: Όχι, ήταν το προηγούμενο. Τρία βράδια ήταν αυτό. Έφυγε. Πάμε τώρα. Έτσι λοιπόν όπως λιώνει το κερί, θα πείτε κορίτσια μου. Αφού το κρατάτε.
4: Έτσι όπως λιώνει το κερί. Έτσι.
1: Δεν μπορεί να το κρατάνε έτσι το κερί. Γιατί πρέπει να το κρατάτε. Γιατί πρέπει να το κρατάτε.
2: Αφού το φτιάξει, δεν έχει τη μορφή.
3: Έχει και τα βαρύδια.
1: Λέω εγώ τώρα, το κερί θα μπορεί να το κρατήσει έτσι. Τώρα γιατί δεν το κρατάς έτσι. Παιδιά, συγγνώμη, πρέπει να είστε και στο live στο Instagram για να καταλάβετε. Γιατί το Μίτσο κάνει και κάποιες κινήσεις. Όσοι είστε live, όσοι να καταλάβετε. Όχι έτσι, και έτσι μπορεί να είναι το κερί.
2: Είναι μεγάλο το κερί, γι' αυτό το λόγο παίρνει τη βοήθεια.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
3: Ναι. Θέλει βοήθεια ο Δημήτρης.
1: Ναι. Συνεχίζουμε.
3: Το κερί.
4: Σου κλειδώνω το βρακί, σου μαραίνω το πουλί.
1: Περίμενε.
2: Μαρία,
1: περίμενε,
2: να το Θεό και την Παναγία.
3: Συγγνώμη, Δημήτρη, γίνεται άνθρωπος να μείνει σοβαρός με αυτά που ακούει τώρα, να μην γελάσει. Πες μια φάνηση κάτι.
1: Εγώ.
4: Με καμία να μην βρίσκεις ούτε στάλα ηδονή.
1: Λοιπόν.
2: Υπάρχει κι άλλο.
1: Αυτό λέω. Έκανα μια παύση εγώ για να σε βοηθήσω.
4: Μόλις πας.
2: Τα έχω κάνει λίγο πιο σύγχρονα, ρε παιδί μου.
1: Ναι, εντάξει, τότε. Κανονικά είναι αρχαία ελληνικά. Είναι το ξόρκι, αλλά τώρα αναγκαστικά το μεταφράζω.
4: Μόλις πας να καρφώσεις.
1: Γιατί το κάνεις πάνω κάτω, Μίτσο.
4: Μόλις πας να το καρφώσεις σε ξένο μαγαζί, να μαραίνεται η σημαία και να πέφτει στο χαλί.
1: Αυτό Μίτσο μου κάνει για chat GTP.
2: Όχι.
3: Δηλαδή, άμα σου πούμε τώρα να το ξαναπεί, το θυμάσαι.
2: Ναι.
3: Εντάξει.
1: Πίσω το λάπτοπ, βρε. Επανέλαβα τα λόγια.
2: Μόλις πας.
1: Με τη φωνή.
2: Μόλις πας να το καρφώσεις.
1: Σε ξένο μαγαζί. Τα μάθα, δάσκαλε.
2: Μόλις πας να το καρφώσεις σε ξένο μαγαζί, να μαραίνεται η σημαία και να πέφτει στο χαλί.
3: Ήταν τώρα ερμηνεία, έτσι.
1: Μίτσο.
2: Αυτό είναι το δεύτερο. Τέλος πάντων, μπορείτε να πείτε όποια από τα δύο θέλετε. Για ένα βράδυ θα το κάνετε αυτό, συγκεκριμένα στις 12.
1: Τρία δεν είπες.
2: Όχι, ρε. Το κάψιμο μία φορά
1: γίνεται.
2: Το κάψιμο μία φορά. Συγκεκριμένα λοιπόν στις 12 το βράδυ, αφού έχετε κάνει τα προηγούμενα αυτά που σας είπα, ψάξτε το. 250 ευρώ το χρεώνουν.
1: Όχι, ρε.
2: Σας το ξαναλέω.
1: Όχι, κακώς το είπες. Έπρεπε να πάνε να το πληρώσουν. Και κακώς το άλλες
3: θα μπει. Δημήτρη, το δέσιμο εγώ το βρήκα που με έβαλες να μπω 99,90. Ναι.
2: Από αλλοναργός που μπήκες. Χωρίς τα ξόρκια όμως, χωρίς τίποτα μέσα.
3: Α, εσύ βάζεις και τα ξόρκια.
1: Λοιπόν, αυτό και χωρίς αποδείξεις.
2: Και προσέξτε, διότι υπάρχουν ορισμένοι επιτίδοι που πουλάνε και έτοιμα κεριά. Δηλαδή πουλάνε και έτοιμα κεριά.
1: Υπάρχει επιτίδες που πουλάει έτοιμα πεοκεριά.
2: Άμα τα δεις, υπάρχουν κόκκινα έτοιμα.
3: Κόκκινα.
2: Ναι, κόκκινα έτοιμα, μικρά σε μορφή παίου σκερή και σε μορφή εδίου. Γύρω στα 15 εκατοστά.
1: Δημήτρη, μας έχεις αλλάξει όλη τη φιλοσοφία, γράφει η Ευδοκία.
2: Το ξέρω. Μην τα αγοράσετε, φτιάχτε τα μόνοι σας, διότι δεν θα πιάσει το ίδιο.
1: Ναι,
2: και άμα
1: ναι.
2: θέλετε την άλλη εβδομάδα, μπορεί να έρθει να σας πω το δέσιμο εδίου.
1: Ναι. Θα το πούμε και το δέσιμο εδίου. Εμάς τους άντρες θα μας αφήσει απ' έξω, δεν καταλαβαίνετε. Ναι, ναι. Πραγματικά επιστήμονα.
2: Έλα, τελειώνε.
1: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δημήτρη Μπούλινη. Είναι πράγματα τα οποία. Καταλαβαίνω, δεν είναι ευρέως γνωστά, δεν τα ακούτε συχνά και υπάρχει λόγος που δεν τα ακούτε συχνά. Γιατί δεν θέλουν κάποιοι να βγουν αυτή η γνώση, η συμπυκνωμένη γνώση αυτό. Του Δημήτρη, να βγει εκεί έξω. Μιλάμε για πολύ συμπυκνωμένη γνώση, δηλαδή. Είναι άμα βγει.

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες. Μέχρι που καταλάβαμε κάτι.
4: Γεια σου, Φάνη. Μπουμπουλίνη, είσαι φαλακρός.
2: Άντε, χέσου, ρε!
0: Για να σε αντικαταστήσει η τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να υπάρχει νοημοσύνη. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλοί. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στο Music 892.
5: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
6: Οπα, οπα, οπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Καθρέφτης. Η ζωή είναι μια σειρά από ξεχωριστές συναλλαγές. Όσο πιο γρήγορα ξεκαθαρίζεις ποιος κερδίζει τι, τόσο πιο γρήγορα προχωράς. Γιατί ξεκάθαροι λογαριασμοί δεν σε κάνουν σκληρό. Σε κάνουν αποτελεσματικό. Σε κάνουν ελεύθερο. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το best seller από τις εκδόσεις Διόπτρα. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στην πλατφόρμα Book Voice.
8: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το Allwyn.gr και το Allwyn App.
9: This is going to be absolutely massive.
8: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Γύρνα.
11: Δεξιά.
12: Music.

0: Λένετε κι εσείς οι άντρες ανδρόπαυση.
1: Σαν την εμινόπαυση.
0: Ναι, κάτι έτσι παρόμοιο τέλος πάντων. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε να το συζητήσουμε λιγάκι αυτό το θέμα, να χαλαρώσουμε και να μην αγχωθείτε, γιατί οι περισσότεροι αγχώνονται, ενώ δεν υπάρχει έτσι κάποιος βαρύς λόγος, όλα αντιμετωπίζονται σε αυτή τη ζωή.
2: Δηλαδή, εγώ αν πάθω ανδρόπαυση, κόβω τους άνδρες από τη ζωή μου.
0: Όχι, Φάνη μου, ναι. Επέφτει η σεξουαλική σου ζωή.
2: Ναι.
0: Ταράζεται το σύστημά σου επειδή πέφτει, γιατί για εσάς τους άντρες το πρωί
2: ναι.
0: θέλετε να νιώθετε σεξουαλικά ότι είστε πάρα πολύ ενεργοί.
2: Βέβαια.
0: Οπότε αυτό φέρνει άλλα πράγματα. Δηλαδή φέρνει κατάθλιψη. Η κατάθλιψη δημιουργεί μεγαλύτερο θέμα σε αυτό που ήδη υπάρχει με την ανδρική στήση.
2: Βέβαια.
0: Και μετά έχετε θυμό, έχετε νεύρα.
2: Βέβαια.
0: Και δεν ξέρετε από πού έρχονται.
2: Από
0: αυτό έρχονται λοιπόν. Από την ανθρώπωση. Βεβαίω. Λοιπόν. Ξεκινάει από τα 40, γύρω στα 40 ξεκινάει αυτό το πράγμα.
1: Το εξηγούνται πολλά.
0: Σε άλλους ξεκινάει λίγο πιο αργά, σε άλλους λίγο νωρίτερα. Πάντως τα 40 είναι η ηλικία σταθμός.
2: Εγώ πραγματικά πρέπει να γεννήθηκα με αυτό.
0: Τι λες,
2: Μαρία. Μα έχω συνέχεια νεύρα, ρε Μαρία, δεν γίνεται.
0: Δηλαδή. Δεν σημαίνει ότι επειδή έχει νεύρα, έχει και ανδρόπαυση. Σου λέω, είναι ένα από τα χαρακτηριστικά της. Έχω νεύρα, λέει, έχω ανδρόπαυση. Ναι.
2: Ναι, έχω γεννήθηκα, όχι έχω. Είμαι από τα 5 μου με ανδρόπαυση. Ναι.
0: Εσύ είσαι ειδική περίπτωση.
2: Ναι.
0: Άστο αυτό. Λοιπόν, να ξέρετε ότι οι άνδρες από τα 40 και μετά. Σας λέω τώρα, είναι σχετική ηλικία, μπορεί να είναι και λίγο αργότερα.
2: Γρόσο μόντο,
0: ναι. Βλέπουν το πρωί τη στήση τους να μειώνεται, ενώ η εικόνα τους φτιάχνει. Γιατί τι γίνεται, όσο μεγαλώνει ο άντρας, αποκτά γοητεία, φτιάχνει εικόνα του. Δείτε τον εαυτό σας, πώς ήσασταν στα 20 και πώς είστε τώρα.
2: Εγώ τώρα, ναι.
1: Κάτσε ρε Μαρέ, τι το λες έτσι.
2: Και εγώ και εσύ, εμείς τώρα έχουμε ανέβει level.
0: Θα δεις τον εαυτό σου, Δημήτρη μου, στα 40-45.
2: Κουκλάκι.
0: Θα λες στα καλύτερα.
2: Και εσύ δεν φοβάσαι, θα έχεις και το ίδιο μαλλί, εγώ τι να πω.
1: Ναι, σωστό.
0: Λοιπόν, σωστό και αυτό. Να ξέρετε, παιδιά, ότι ουσιαστικά τι γίνεται. Μειώνεται σταδιακά η τεστοστερόνη και σε κάποιους άντρες, όχι σε όλους,
2: αλλά
0: το παίρνουν πιο χαλαρά ή το παίρνουν πιο δυνατά, ναι. Υπάρχει αυτή η ανδρόπαυση, δηλαδή μειωμένη λίμπιντο και σεξουαλική επιθυμία, σύμπτωμα. Στητική, έτσι, μια μικρή στητική δυσλειτουργία ή λιγότερη ικανοποίηση από τη σεξουαλική πράξη. Δεν είναι στο μυαλό σου, δηλαδή, ότι θέλω να κάνω σεξ. Αρχίζει αυτό και μειώνεται. Απώλεια μυϊκής μάζας και δύναμης. Αυξάνεται στην κοιλιακή χώρα το λίπος. Πέφτει η ενέργειά μας, αρχίζουν και χαμηλώνουν τα επίπεδα ενέργειας και έχουμε έτσι παραπάνω κόπωση. Μετά έρχεται εδώ πέρα η κακή διάθεση, αυτό που σου λέγα, τα νεύρα. Έτσι λίγο να μην αισθάνεσαι ότι έχεις μια κατάθλιψη, μια μελαγχολία.
2: Μια καλά, μια κακά,
0: έτσι. Δεν μπορείτε να συγκεντρωθείτε όπως συγκεντρωνόσασταν. Υπάρχει μια δυσκολία συγκέντρωσης. Ξεχνάτε πράγματα. Είναι και αυτό.
2: Ρίση Μαρία, εγώ να
0: και η διαταραχή στον ύπνο.
2: Εγώ έχω και δέπη. Άσχετο, ήθελα να
1: μάθω. Αυτό κολλάει τώρα, μου.
2: Ρίση, ξέρω εγώ και στο σεξ δεν κολλάει η δέπη.
0: Καλά, η δέπη κολλάει παντού.
2: Βέβαια, τώρα δεν σου κάνετε. Άμα θέλει να συγκεντρωθεί τώρα, Λευτέρη, εμεί που έχουμε δέπη τώρα και θέλει να συγκεντρωθεί τώρα και πέρα.
0: Κάνετε καμιά άσκηση να βοηθήσει.
2: Για τη δέπη στο σεξ.
0: Για τη δέπη γενικότερα. Γιατί άμα συγκεντρώνεσαι γενικά, θα μπορεί να συγκεντρωθεί.
2: Έχω απώλεια συγκέντρωση.
0: Έχει απώλεια συγκέντρωση. Να το προσέχει αυτό.
2: Όχι, μπορεί να. Επειδή με απώλεια συγκέντρωση δεν είσαι ισόνη και να φύγει το μυαλό σου από το σεξ. Μπορεί να σκεφτεί κάτι άλλο όμω εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, εγώ αν την ώρα που κάνουμε έρωτα σκεφτώ κάποια άλλη, αυτό πιάνεται για δέπη.
0: Αυτό, Φάνη μου, άμα ήταν όλοι οι άντρες δέπη θα είχαν.
2: Ναι, δεν ξέρω.
0: Όπως καταλαβαίνεις. Παιδιά, τι μπορείτε να κάνετε για να ελέγξετε την ανδρόπαυση? Ελέγχετε με αιματολογικές εξετάσεις, τον θυροειδή σας, τα επίπεδα βιταμίνης D.
2: Τι θυροειδή σας,
0: έλεγχος λιπιδίων και καθαπτή.
2: Τι λέει το κορίτσι, τι θυροειδή, τώρα με Godzilla έχω εγώ.
0: Γιατί πώς καταλαβαίνεις
2: τώρα.
0: Πώς καταλαβαίνεις ότι ο θυροειδής είναι κοντζίλα.
2: Δεν ξέρω, ο θυροειδής ενώ είναι, από ό,τι καταλαβαίνω είναι κάτι κακό. Δεν θα ήταν τέλειο να έχω μεγάλο θυροειδή.
0: Βέβαια είναι κακό. Με το θυροειδή εσύ φτιάχτηκες τώρα.
2: Ναι. Θυροειδή. Συγγνώμη, ναι, για λέγε.
0: Λοιπόν, οι επιλογές για να αλλάξετε λίγο τον τρόπο ζωής σας και να βοηθήσετε, φυσικά θέλει τακτική άσκηση.
2: Καλά.
0: Την κάνετε, παιδιά?
2: Ναι.
1: Και είναι η τακτική άσκηση?
2: Ναι,
0: να γυμνάζεστε. Περιορίζουμε το αλκοόλ, διακόπτουμε το κάπνισμα, διαχειριζόμαστε το στρες.
2: Καλά.
0: Καλό ύπνο και φυσικά, αν δεν τα μπορείτε αυτά, υπάρχουν και φυσικά συμπληρωματικά βότανα που βοηθάνε. Είναι πιο εναλλακτική προσέγγιση, το Τζίζεκ και το Μακαρούτ. Πάρα πολύ καλό αυτό.
2: Ρε Μαρία, να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Ωραία, άκουγα να δει τώρα. Έχω απώλεια τέτοιο, μου πέφτει, πώς λέγεται, όλα αυτά που είπες.
0: Ναι, η λίμπιντο.
2: Ή μου πέφτει η λίμπιντο και αυτά, είμαστε μαζί, έτσι. Και ναι. Μου βλέπεις ότι μου πέφτει η λίμπιντο, έχω κόπωση, αυτά, όλα αυτά που είπες αυτό.

0: Και γυρνάω μια μέρα σπίτι και σου λέω, αγάπη μου, πήρα τζίνσε και μακαρούτ. Πόσο, ναι. Τώρα
1: θα καταλάβω εγώ τι κάτι γίνεται και θα κοιτάξω στοργικά να σε βοηθήσω.
0: Στοργικά μακαρούτ και τέτοια. Τώρα να πεις ότι.
1: Δεν θες να βοηθηθείς, βρε παιδί μου.
0: Δεν ξέρω. Εγώ θεωρώ ότι η έντονη ανθυγιεινή ζωή βοηθάει. Την κάνει πιο. Είναι πιο ερωτικό, ρε παιδί μου. Δηλαδή να γυρνάς τώρα από κοκορετσάδες, μπυρόνια και αυτά. Να, από τσιγάρα πολλά και. Μωρό μου.
1: Γυρνάς αλάνε εκεί στο μωρό μου. Δεν. Τι γίνεται εκεί, στο δεν.
2: Μαρία, γιατί το λες και χαίρεσαι.
0: Γιατί ρε Μαρία.
1: Δεν χαίρομαι.
0: Ναι,
2: μα ακούς. Και δεν.
1: Ναι, γιατί ναι. Δεν κατα... εγώ του πάω να, του... να τον βοηθήσω και εκείνος θέλει τα κοκορετσόνια, όλα αυτά. Ναι. Δεν καταλαβαίνει. Το έχει στο μυαλό του διαφορετικά.
2: Αν έχει δίκιο με του Μαρία, πρέπει να προσέχει λίγο.
0: Τα κρεατικά μου κάνουν πολύ σεξι εμένα πάντως. Anyway.
1: Τα κρεατικά σου κάνουν σεξι. Απλά εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι πολλές φορές δεν καταλαβαίνετε ότι είσαι σε αυτή τη φάση. Έχετε νεύρα, ξεσπάτε. Και κάπως λίγο πρέπει να πάει το μυαλό σας και σε αυτό, γιατί πηγαίνει μόνο στις γυναίκες, έτσι, γυναίκες σε μηνόπαυση. Υπάρχει όμως και το αντίστοιχο που δεν ακούγεται, δεν το φωνάζουν και είναι άδικο και για σας και για τις γυναίκες που το βιώνουν. Δηλαδή δεν ξέρω εγώ τι, πόσο είσαι, 40-45, έχεις πάρα πολλά νεύρα, έχεις τόνο, μήπως συμβαίνει αυτό, θα σε βλέπω να μην είσαι τόσο αποτελεσματικός και αποδοτικός στο σεξ. Θα λέω μήπως υπάρχει κάτι τέτοιο, να σε βλέπω λίγο πιο στοργικά, λίγο να συμπάσχω ρε παιδί μου μαζί σου.
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνω τι λες Μαρία, απλά κάνω όπως δεν καταλαβαίνω, ναι, μάλιστα.
1: Κατάλαβες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και ειδικά μετά όταν φτάσεις στα 50-60, εκεί κορυφώνεται πάρα πολύ παιδιά το θέμα.
0: Ναι, καταλαβαίνω, το μακαρούτε.
1: Εκεί κορυφώνεται γιατί τα νεύρα αυτά...
0: Τι να τη πω, ρε Μαρία, τι να τη πω. Μα δίνει η Μαρία η Ένεση αυτό. Εσύ από το.
1: Παιδιά, εγώ σα το λέω και διαβάζω.
0: Εσύ λοιπόν, το κομμάτι σου το έχει κάνει, και α να κάνω εγώ. Εσύ το κομμάτι μου, το κομμάτι σου το έχει κάνει σαν σύζυγό μου.
1: Εγώ δεν ναι, μπορώ να κάνω.
0: Είσαι μακαρούτ και αυτά τώρα. Γιατί μου λε ότι δεν είναι τέτοιο. Εσύ είσαι σε φάση ή μου σε με τη ρίζα μέχρι τα αυτιά.
1: Αυτό φταίει. Να βλέπει. Αυτό κάνετε και πάτε να τα καλύψετε μετά. Ότι φταίει η
0: παραμένει σεξι όπω εγνώρισα.
1: Βέβαια.
0: Που κάτσε.
1: Και προσπαθώ ακόμα παραπάνω.
0: Και φοράει η Μαρία μια φόρμα τώρα μέχρι τα βυζιά απάνω. Σαν τον Κιονάκι είσαι.
1: Αυτό που φοράει είναι πάρα πολύ στραβό.
0: Φύγε Μωρή Μπεκάτσα. Θε και σεξ. Φύγε. Γλαρώνει. Εγλαρώνει.
1: Δεν είναι σεξ αυτό.
0: Τι είναι αυτό.
1: Σεξι αυτό.
0: Παιδιά, η Μαρία φοράει μια φόρμα. Την έχει ανεβάσει μέχρι την κοιλιά απάνω.
1: Όχι, έτσι είναι. Είναι το styling. Βρε, είναι ψηλόμεση.
0: Δρόμο από εδώ, μπεκατσόνι, θες και σεξ. Λοιπόν, λέγε. Να ξαναγίνει 25 χρονών όπως ήσουν να κάνω και εγώ μακαρούτ.
1: Ναι. Βλέπει.
0: Σε όλα εμείς θέμε.
1: Δεν είναι σε όλα εσείς θέτε. Να αναλογιστείτε κι εσείς το κομμάτι των ευθυνών σας.
0: Ναι.
1: Μην τα ρίχνετε όλα σε εμάς.
0: Τέλος πάντων, για λέγε.
1: Λοιπόν, σας είπα για το μάτι.
0: Κλείστε το μικρόφωνο, λέει η Νάντια.
1: Τι όβελιξε από τα τέμπορ.
0: Εγώ ρε Νάντια, καμία σχέση. Εγώ δεν με πειράζει που η Μαρία είναι σαν αχινός.
1: Σαν αχινός.
0: Απλά εγώ το έχω ξαναπεί. Μα γι' αυτό πρέπει να παντρευόμαστε για να είμαστε.
1: Τι λέει η μωρή.
0: Δηλαδή, θέλω να σου πω, πρέπει να καταλάβετε κάτι για να απελευθερωθείτε. Αυτή η ανάγκη του να μπαίνουμε πάντα νέοι και όμορφοι είναι βλακεία. Μα το έχει βάλει η νέα τάξη πραγμάτων. Το έχω ξαναπεί. Εγώ μια χαρά. Δηλαδή, και εγώ τη Μαρία τη βλέπω έτσι και χαίρομαι σήμερα. Πραγματικά. Αυτή η εξαθλίωση, η ενδυματολογική.
1: Συγγνώμη, ρε παιδιά, πείτε μου την αλήθεια τώρα. Δημήτρη, Λεωνίδα, Λευτέρη.
0: Τι λέει η Λευτέρη, παιδιά,
1: είναι κάμενα, εξαθλίωση αυτή.
0: Από πάνω μέχρι κάτω. Δηλαδή είναι
1: εξαθλίωση. Γελάνε, παιδιά.
0: Λες και έχεις πάει για ραδίκια, είσαι. Δεν είναι. Δηλαδή αυτό.
1: Είσαι με τα καλά σου.
0: Η θεία μου, η Όλγα, κάτω που είναι στο χωριό που βγαίνει το πρωί για να κόψει βρούβες, είναι πιο στυλά τύπο.
2: Να σου πω,
1: δέσμε, ρε Δημήτρη.
2: Είναι ένα street style.
1: Ένα street
0: style τελείω του δρόμου. Του δρόμου. Λοιπόν, θα σου πω ότι, αλλά εγώ έτσι θέλω. Και εγώ χάλια είμαι, κοίτα πώς είμαι. Θέλω να σου πω ότι.
1: Σε ευχαριστώ, μου δίνεις πάρα πολύ μεγάλο.
0: Άρα τι να κάτσω να κάνω.
1: Εσύ, συγγνώμη, σε Δημητρή, είμαι χάλια.
2: Όχι, χάλια δεν είσαι. Αλλά street.
0: Ναι.
2: Μπορείς να μαζέψεις και χόρτα έτσι.
1: Μπορώ να μαζέψω χόρτα έτσι.
2: Ναι.
1: Έτσι πάνε για χόρτα, παιδιά, όπως είμαι εγώ.
2: Η θεία μου, η βούλα στο χωριό, μπορεί.
1: Α, καλά, πιάσαμε τις θείες σας, εντάξει.
0: Εσύ, Νάντια, να σε ρωτήσω κάτι, έλα εδώ.
2: Αλλά είναι ωραίο το στυλ.
0: Βλέπω και την Νάντια που λέει ρε μετά τα 50 θέλει διαζύγιο. Ρε, Νάντια, έχει ανάγκη κανέναν. Εγώ θα σου πω, στο λέω και πάλι, θέλουμε διαζύγιο. Ρε, Klein Mind, δεν καταλαβαίνω. Πώς πω. Ναι, και να θέλει διαζύγιο άλλος. Δρόμο. Θέλω να σου πω, τι αγχώνεσαι τώρα, τι, αυτό είναι ανασφάλιση. Εγώ, αυτός είναι ο σκοπός. Να αφαιθώ, έκανα το κομμάτι μου να αφαιθώ. Γι' αυτό παντρευτήκα. Αυτό το έχω ξαναπεί.
1: Όχι, ρε Σιφάνη, αυτό είναι θεωρία δική σου. Το έχεις ξαναπεί και δεν μπορώ να το δεχτώ εγώ αυτό το πράγμα, όσες φορές και να το λες.
0: Καλά, εντάξει, μπορεί, εσύ μικρός.
1: Ξέρεις τι, τώρα είσαι μικρός ακόμα. Κάτσε να αρχίσει η ανθρώπαυση και θα σου πω εγώ μετά πώς θα αρχίσεις και θα λες, α, εγώ θέλω να κοιτάξω τον εαυτό μου περισσότερο, δεν αφήνομαι, δεν κάνω.
0: Να τον κοιτάξω σαν υγεία, όχι σαν ομορφιά, ρε Μαρία. Θα κάθομαι εγώ
1: να. Στον τον εαυτό σου, ρε παιδί μου, ή να βλέπει τον άλλον και να σου λέει είσαι ομορφιά σου σήμερα.
0: Εγώ θα ήθελα να βλέπω τον εαυτό μου υγιή.
1: Υγιή είναι πάρα πολλά.
0: Στι ομορφιέ μου τώρα, εμένα να μου το πει άνθρωπο δεν είναι.
1: Γιατί.
2: Φανεί, σταμάτα να ρίξει τον εαυτό σου.
1: Γιατί είναι πραγματικά σου έτσι.
0: Εσύ, κοίταξε να δει. Εγώ επίση δεν θέλω. Δεν θέλω να έχω άγχος στη ζωή μου. Αυτό είναι το βασικό. Το νούμερο ένα που στη ζωή μου δεν θέλω να είναι το άγχος.
1: Το έχεις καταφέρει.
0: Το προσπαθώ, δεν το έχω καταφέρει.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει ζωή χωρίς άγχος.
0: Λοιπόν, το μόνο που. Πώς το λένε, παιδιά, και τα κιλά τα έχασα. Που θα τα ξαναπέρνω τώρα σιγά-σιγά. Τα έχασα για λόγους υγείας καθαρά. Θέλω να μην έχω άγχος. Εγώ λοιπόν πρέπει να βρει ο κάθε άνθρωπος πώς δεν έχει άγχος. Εγώ ξέρω πώς δεν έχω άγχος.
1: Πώς.
0: Έχω με το εξής. Να είμαι καλά στην υγεία μου. Ένα είναι αυτό. Να μην έχω άγχος. Δεύτερον, να μην αγχώνομαι, να είμαι ωραίος για να προσπαθώ να προσπαθώ. Να προσπαθώ να είμαι ωραίος για τους λόγους που προσπαθούμε όλοι να είμαι ωραίος.
1: Επειδή να αισθάνεσαι καλά με τον εαυτό σου.
0: Ναι. Επίσης, μου αρέσει πάρα πολύ η γυναίκα μου να με βγαίνει από το σπίτι καθόλου και να μην την κοιτάνε.
2: Α, τι ωραίο.
1: Καλά, εντάξει.
0: Επίσης,
1: νάτε την ταλαιπωρία.
0: Μ' αρέσει
1: ναι.
0: Όταν βγαίνουμε να φοράει μια πολύ ωραία ελαφριά μπουρκα που είδα στο.
1: Εντάξει,
0: λοιπόν, απλά αυτό είναι αγάπη.
1: Αυτό είναι αγάπη, πάνω απ' όλα. Δεν το συζητάμε. Αγάπη, εμπιστοσύνη, απελευθέρωση, όλα αυτά τα περιγράφει.
0: Πήγα τώρα στη Κωνσταντινούπολη και περνάγανε πάρα πολλές γυναίκες με μπουρκες.
1: Α, και πριν συνδέσεις.
0: Δεν πήρα ιδέα. Αυτό. Και βλέπω μια τετράδα.
2: Φωνάζει Γεωργία από μακριά.
0: Πέντε γυναίκες μαζί. Δεν φαίνεται ούτε με την μπουρκα τη μεγάλη που είναι μόνο μάτια έξω. Και γυρνάω και λέω στον κόρα μου, αυτές είναι οι γυναίκες.
1: Α, εντάξει, οκ, παιδιά, εντάξει, ναι.
0: Μου. Λοιπόν, εντάξει, ρε εσύ, Μαρία, προφανώ όλα
1: αυτά. Δεν τη έφερε καμιά μπουρκα τη Γεωργία.
2: Μήπως τις έφερε.
1: Τις έφερες.
0: Δεν βρήκα στο χρώμα τη.
1: Αυτό πάλι καλά.
0: Λοιπόν.
1: Πάλι καλά.
0: Παιδιά, κοιτάξτε, θέλει ψυχραιμία η φάση. Εντάξει, για τον εαυτό σα να. Την υγεία, μόνο για την υγεία. Τώρα από εκεί πέρα, τώρα εσύ, Μαρία, βλέπω και εγώ όλο τον κόσμο. Τώρα θέλω να σου πω, έχουμε γεμίσει τον κόσμο ανασφάλεια. Εγώ αυτό προσπαθώ να κάνω. Ναι, προφανώ όταν είναι υγιέ, πάνε, βάζουν. Δεν λέω ότι είναι κακό. Ξαφνικά έχουμε πει ότι με αυτή τη δικαιολογία ότι ο καθένα θα πρέπει να είναι όπως νιώθει, αρχίζουμε και μεταλλασσόμαστε εσύ. Δηλαδή θα σου πω, αλλά έχεις το δικαίωμα να το κάνεις.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν είπαμε να φτάσουμε στα άκρα, αλλά θέλεις να νιώθεις καλά με τον εαυτό σου. Ρε Δημήτρη, δεν θες να βλέπεις τον εαυτό σου τον καθένα.
2: Εσύ, εγώ σου
0: ρε Μαρία, το θέμα ποιο είναι. Το θέμα είναι, ναι, να νιώσουμε καλά με τον εαυτό μας, όχι κυνηγώντας πρότυπα που έχουν φτιάξει άλλοι. Αυτό σου λέω. Δηλαδή, γιατί, για ποιο λόγο να εγώ και ο Μίτσος και εσύ, δηλαδή, εσύ να μπει σε ένα τρυπάκι ότι πρέπει να βάλω χίλια και βυζιά, ο Δημήτρης πρέπει να βάλει μαλλί, εγώ ότι πρέπει να βάλω κάτι άλλο για να κυνηγήσουμε ένα πρότυπο ομορφιάς που δεν υπάρχει. Αυτό, δηλαδή, αυτό θέλω να πω. Ότι δεν είναι δικιά μας, δεν έχουμε εμείς ανασφάλειες. Αυτό να σου πω. Μην νομίζετε επειδή όλοι. Δεν
1: ότι μας τις βάζουν τις ανασφάλειες.
0: Βέβαια, ρε φίλε. Βέβαια, ρε φίλε. Εγώ δεν κράζω αυτό που πάει και κάνει κάτι για να βελτιώσει την εξωτερική του εμφάνιση. Το θέμα είναι ορμόμενος από τι πας να βελτιώσει την εξωτερική σου εμφάνιση. Γιατί το έχεις ψάξει αυτό το πράγμα.
1: Όχι, το έχεις ψάξει, αλλά να σου πω κάτι. Αν κάτι μ' αρέσει που το βλέπω και θέλω να το κάνω, γιατί να μην το κάνω. Δεν είναι κακό κι αυτό.
0: Κακό δεν είναι.
1: Το θέμα είναι. Και ο Δημήτρης έβαλε μαλλιά. Είναι κακό.
0: Πρέπει να το ψάξει αυτό. Γιατί να όχι να με κάνω. Να ψάξει τη ρίζα του γιατί να το κάνω. Αυτό λέω να σου πω.
1: Εγώ δηλαδή κάθε τρεις και λίγο αλλάζω χρώμα μαλλιών. Αισθάνομαι καλύτερα.
0: Ναι, αλλά για μένα χάνει την ισορροπία της κοινωνίας. Να εξηγηθώ τι εννοώ.
1: Α,
0: χάνει
1: την ισορροπία της κοινωνίας.
0: Γιατί εσύ, θα σου πω πώς έχω σκεφτεί. Κάνοντας ο Θεός και το Δημήτρη μας, κάνοντας μας άσχημους. Πες ότι δεν το
2: λέω. Εμένα
0: ρε παιδί μου για να καλάβεις, έτσι. Το ότι ήμασταν άσχημοι, παιδιά, λέω. Πώς το λένε.
1: Παράδειγμα.
0: Σοφία, άει στο διάλογο πρωί-πρωί.
1: Έλα, μην τη διαλωστέρει.
0: Μούμια,
1: λοιπόν.
0: Μούμια, μπεκάτσα. Λοιπόν, θέλω να πω ότι. Ρε, παιδί μου, μας έκανε καλούς, λοιπόν, επειδή δεν γεννηθήκαμε. Πώς το λένε, όμορφοι. Μας έκανε καλούς σε ένα άλλο τομέα της ζωής.
1: Ναι.
0: Θες να πεις, δεν ξέρω ποιος είναι αυτός το παιδί. Δηλαδή, ναι. Για να υπερκαλύψουμε το θέμα της εμφάνισης, λέω εγώ τώρα, δεν λέω ότι.
1: Ναι.
0: Άρχισε σαν τις αισθήσεις, ότι όταν χάνεις μία, αυξάνονται οι άλλες που λένε.
1: Ναι.
0: Οπότε αυτό δημιουργεί μια πολυπλοκότητα στην κοινωνία. Δηλαδή, κάποιος που δεν είναι πολύ όμορφος, πολύ όμορφη, αναγκάζεται για να κερδίσει κάπου αλλού να κάνει κάποια άλλα skills. Να τα.
2: Κατάλαβα τι λέει. Τι προσπαθείς να πεις.
1: Ρε Ζηφάν, υπάρχουν όμως και οι άνθρωποι.
0: Να ολοκληρώσω λίγο. Ναι. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι αυτό γίνεται σε όλα και στα μαθήματα και σε αυτά. Ότι ο κάθε άνθρωπος εκεί που νομίζει ότι υστερεί αναπτύσσει κάτι άλλο για να το παλατζάρει. Εγώ τι γίνεται τώρα, αν φτάσουμε σε ένα σημείο όπου εσύ, Φερρυπίν, που είσαι όμορφη, έχεις κάποια άλλα μειωμένα skills, τα οποία δεν χρειάζεται και να τα εξελίσσεις κάπου. Αυτό είναι ότι αν φτάσουμε σε ένα σημείο που η ομορφιά γίνει ένα πράγμα, θα σταματήσουν να αναπτύσσονται υπόλοιπα σκύλες και θα καταλήξουμε σε ένα κόσμο που θα είμαστε απλά όλοι όμορφοι. Αυτό σκέφτομαι εγώ. Και δεν θα αναπτύσσω τα άλλα σκύλες.
1: Άκου, παιδιά, τι έχει σκεφτεί.
2: Ή θα χάσει και η ομορφιά το σκύλι του.
0: Ρέση, ναι, και καλά, πέραν ότι θα χάσει και η ομορφιά. Δηλαδή, θα σου πω ότι για κάποιο λόγο θα σου πω, υπάρχουν αυτές οι ανώμοι ομορφίες που δεν μας κάνει κάποιον να τον κάνει καλύτερο ή χειρότερο. Αλλά θέλω να σου πω ότι ο εγκέφαλος έτσι αναπτύσσεται. Άμα φτάσουμε σε μια φάση που είμαστε όλοι πανέμορφοι, έτσι, και φτάσουμε εδώ, μπορούμε να βάλουμε τα πάντα, να κάνουμε τα πάντα, νομίζω ότι κάτι δεν θα πάει καλά. Επίσης, μετά τι γίνεται, βλέπεις είναι και αυτό. Είναι και μετά. Ποιος ορίζει το όμορφο και το άσχημο.
1: Ναι,
0: παιδιά, το όμορφο και το άσχημο το ορίζει, ξέρετε πολύ καλά πώς το ορίζει. Αλλά θέλω να σου πω, θυμάσαι που είχα πει κάποια στιγμή ότι θα ήθελα να είχα γεννηθεί με πολύ μικρό πουλί.
2: Ναι, το θυμάμαι.
0: Ναι, αυτό το είχα
1: πει. Το έχεις πει.
0: Ναι, βέβαια. Για ποιο λόγο. Γιατί,
2: ναι,
0: γιατί θα σε βάζει σε ένα τέτοιο να αναπτύξει άλλα σκύλ σου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέω. Εντάξει, δεν σου λέω ότι να είναι αυτό. Θέλω να σου πω. Λευτέρης, κοίτα. Ότι αναγκάζει τον άνδρα να μπει να δουλέψει άλλα skills του.
2: Μπα, δεν ισχύει.
0: Και νομίζω ότι τα κόμπλεξ είναι αυτά που μας κάνουν να προχωράμε. Αν δεν είχαμε κόμπλεξ, δεν θα προχωράγαμε. Γιατί τα κόμπλεξ σε βοηθούν να αναπτύξει κάποιες άλλες στοιχείες του χαρακτήρα σου. Αν φτάσουμε λοιπόν όλοι να έχουμε μεγάλα pay, μεγάλα βυζιά, με λεπτές μέσες, με τέτοιο, με υπέροχα χείλη, αυτό.
1: Τότε γιατί δεν είναι κανένας ευχαριστημένος με αυτό που έχει, για πες μου.
0: Μα αυτό είναι που σε εξελίσσει, ρε φίλε. Γιατί δεν είναι ευχαριστημένος.
1: Δηλαδή, ακόμα και αυτό που λες, ένας άνθρωπος που εμείς τον βλέπουμε πάρα πολύ ωραίο, μπορεί να βλέπει τον εαυτό του και να μην του αρέσει.
2: Ναι, σωστό, και αυτό γίνεται.
1: Αρέσει, πάρα πολύ συχνά.
0: Αρέσει, όλα αυτά που λες ισχύουν. Εγώ σου λέω για το μέσο όρο, να μην πας πάλι
1: σε κάτι
0: ειδικό.
1: Μας έχεις κάψει,
0: σε αυτό που λέω δεν έχω ένα νόημα.
1: Έχει πολύ μεγάλο νόημα. Απλά θέλω να μάθω αυτά όλα πότε τα σκέφτεσαι και τα αναλύεις.
0: Όχι, τώρα τα αναλύω, ρε φίλε.
1: Α, τώρα σου ήρθε.
0: Ρε παιδί μου,
1: τι ανάλυση, γιατί μας έχεις κάψει τελείως.
0: Σκέφτομαι εγώ αυτή τη στιγμή σαν φάνης. Αν μπορούσα να είχα ένα μαγικό ραβδί και να γινόμουν ένα κούκλος. Δηλαδή πες έβαζα χίλια αυτό, μάτια, δεν ξέρω γιατί. Μετά, τι θα ήμουνα. Εννοώ, ρε παιδί μου, τι θα ήμουνα. Θα επαναπαυόμουν σε αυτό, στην ομορφιά και θα είχαν άλλα σκύλες που έχω χτίσει με τον καιρό. Γιατί εγώ επειδή δεν ήμουνα. Καλά, κάποτε ήμουνα. Λέω τώρα, χρησιμοποιώ το εμφανίσιμο ως χάρη λόγου, ρε παιδί μου. Τώρα υπάρχουν και άλλα σκύλες. Υπάρχουν τα επικοινωνιακά σκύλες. Δηλαδή, κάποιοι άλλοι δεν έχουν επικοινωνιακά σκύλες. Κάποιοι άλλοι έχουν πολύ επικοινωνία.
1: Ναι,
0: όλα αυτά είναι ένα τέτοιο. Τώρα πιάσαμε την ομορφιά σαν ένα θέμα, ρε παιδί μου. Μπορεί να, το άλλο είναι τα επικοινωνιακά σκύλες, τα οποία χτίζονται για κάποιους λόγους. Χτίζονται. Θέλω να πω ότι εγώ, αν γίνω αυτομάτως πολύ όμορφος, θα χάσω κάποια άλλα σκύλες που έχω αναπτύξει τον καιρό, γιατί θα σταματήσω να τα χρησιμοποιώ. Θέλω να πω ότι όλα υπάρχουν για κάποιο λόγο. Δεν είναι ότι είναι κάτι κακό. Αυτό λέω.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, τι λέει, Φανούλη, να έχεις 3 μοίρα στην τσέπη ή μεγάλο πολύ 23 πόντου. Λοιπόν.
3: Κουνάβια. Περισσότερη δυσοδεία καθημερινά από τις 7 Σεπτεμβρίου αποκλειστικά.

0: Γράφω. Music 892. 7η σεζόν. Επίπεδο 7.
1: Οι ντίβες επιστρέφουν. Η παραγωγή μας κουράστηκαν. Ναι, κουράστηκαν. Από ότι ακριβώς δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα και είπαν θέλουμε ένα μήνα διακοπές. Ένα μήνα παρακαλώ και για να γυρίσουν μετά να κάνουν 2-3 ώρες εκπομπή τη μέρα και εγώ είμαι εδώ μόνο στο στούντιο. Γράφω τρέλερ στις 2 το μεσημέρι με 40 βαθμούς και δεν είμαι παραλία. Γιατί δεν είμαι παραλία, εγώ ρωτάω. Και θα γυρίσουν κατακαμένοι λέγοντας δεν προλάβαμε να ξεκουραστούμε. Γιατί το να ξαπλώνεις σε ξαπλώστρα δεν είναι ξεκούραση, είναι lifestyle. Και το lifestyle κουράζει. Κουράζει πάρα πολύ τα μουσούδια μας. Anyway, τα κουνάδια, Ράνια Λευρά, Ελένη Βουλγαράκη, Μάικ Χαραλάκη.

0: Ναι, μην το χάσετε.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Μαχητές! Μαθητές ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Arm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
2: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

0: βράδια. Οι καλύτερες στιγμές της Σοφίας από την προηγούμενη σεζόν.
1: Ναυομαχίες. Λοιπόν, Μαριό.
2: Φανή.
1: Φανή, έλα στην ονόματι.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, μικρό μου παιδί. Ένα, δύο ή τρία.
3: Θα πω το δύο.
1: Το δύο ή Φανή με το πολύ ωραίο όνομα. Φανή, θα παίξεις με το σύχαμα, το Δημήτρη.
3: Αχ,
4: Αθήνα,
5: Αθήνα. Ποιος είναι, ρε Φανή.
1: Μπράβο, Φανή, μπράβο.
3: Ήθελα λίγο Φανή.
1: Έπρεπε να παίξουμε double power. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, θα χάσεις. Ποιον έχεις πάρει, Δημήτρη?
5: Έχω πάρει τον Μάρκο.
1: Μάρκο.
6: Πάμε, ναι.
1: Καλημέρα, Μάρκο, αγόρι μου. Ένα ή τρία.
6: Τρία, εννοείται.
1: Το τρία, ο φίλος ο Μάρκος. Μάρκο. Θα παίξεις με το μαράκι.
6: Πάμε.
1: Καλά, εντάξει. Λοιπόν, Μάρκο, θες να σου δώσω ένα ρολόι και να φύγεις να μην παίξεις καθόλου?
6: Φέρ'
1: το. Θα το πάρεις.
5: Το παίρνεις. Season time.
6: Το παίρνω.
1: Δώρο ρολόι στο Μάρκο. Μπράβο, Μάρκο. Να είσαι καλά.
5: Μπράβο, Μάρκο.
2: Για πλάκα με πόλησε.
1: Φιλενάδα Φανή, είσαι τυχερή.
5: Συγχαρητήρια.
1: Παίρνεις τα 100 ευρώ, Φανή μου, από τα Mary Market δώρο, χωρίς να παίξεις καθόλου. Και δεν έπαιξες και με το τέτοιο. Ο απόλυτος εξευτελισμός για τη Μαρία, φίλες και φίλοι.
2: Έχω αρχίσει όμως και κερδίζω.
0: Κουνάβια. Περισσότερη δισοδία καθημερινά από τις 7 Σεπτεμβρίου αποκλειστικά στο Music 892.

0: κραματικότητες ραδιοφώνων. Εννοείσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναχα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Ο Music 892 παρουσιάζει Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και το νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει δυνάμεις με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. 2 ημέρες, 2 stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, M-Rack, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Ζάμνα X Primer. Με την υπογραφή του Music 892. Feel the music. Be there. Μπε στα social του Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
1: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yusk ή το yusk.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Καθρέφτης. Το να έχεις αξία και να μην τη δείχνεις είναι σαν να έχεις χρυσό και τον θάβεις στο χώμα. Σε μια κοινωνία που η εικόνα προηγείται της ουσίας, κάνε την ουσία σου να φαίνεται. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το best seller από τις εκδόσεις Διόπτρα. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στην πλατφόρμα Book Voice.
3: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
4: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
3: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
4: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
5: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Γύρνα. Δεξιά.

0: Σκανδινάβια. Οι καλύτερες στιγμές της οδείας από την προηγούμενη σεζόν. Πάρε 5, δώσε 3.
1: Πόρτα. Λοιπόν, ξεκινάμε μικρά μου άσβοζούλα. Από ποιον έχω στο γραμμή, Μαρία. Αλλά.
2: Άγγελος.
1: Άγγελε. Καλημέρα, Άγγελε. Καλημέρα, αγόρι μου, τι κάνεις?
3: Καλημέρα, όλα καλά.
1: Ηλικία, επάγγελμα.
3: Είμαι φαντάρος.
1: Ωραίο επάγγελμα.
3: 25,
1: μάλιστα. Τελειώνεις τώρα, Άγγελε, ή...
3: Το Νοέμβρη, το Νοέμβρη.
1: Α, τώρα μπήκες.
3: Όχι, αλλά...
1: Το Νοέμβρη, στη μέση. Άντε, καλός πολίτης. Λοιπόν, και πάρε τηλέφωνο να παίξεις όταν τελειώσεις. Γεια.
2: Τον έκλεισες, μόνο το φανταράκι.
1: Να πάρε ένα φανταράκι, να κάτσεις μέσα. Τι φανταράκι είναι αυτό που παίζει παιχνίδια? Δεν κατάλαβα. Πάμε, έχετε και όρεξη για παιχνίδια. Κολοφάνταρα. Πάμε. Εμείς όταν κάναμε φανταριλίκι δεν παίζαμε παιχνίδια. Πάμε.
4: Ναι, μωρέ, γιατί σκοπιά δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις.
1: Όχι, δεν μπορείς να κάνεις. Φυλάς για τον εχθρό.
2: Φύλακες για τον εχθρό μόνο, δεν κάνεις τίποτα άλλο.
1: Ναι. Ναι.
4: Στέλλα.
1: Στέλλα.
5: Εδώ είμαι.
1: Έλα, Στέλλα μου, τι κάνεις?
5: Καλημέρα, καλά.
1: Καλά. Ας τα λέμε καλά. Άμα δεις από αυτά που λέει ο Δημήτρης, πιστεύω ότι είμαστε καλά. Στέλλα μου.
5: Όχι, εντάξει. Μια χαρά είμαστε και με αυτό που λέει και ο Δημήτρης.
1: Τέλεια.
4: Ευχαριστώ, Στέλλα.
1: Στέλλα, ηλικία, επάγγελμα.
5: 27.
1: Mm-hmm.
5: HR.
1: HR, Ρουφιάνος δηλαδή. HR.
5: Εντάξει. Τι να κάνω. Έτσι με ρεύω, κατεβάζουμε κάθε μέρα, αλλά τι να κάνω.
1: Δεν πήρε, μα να σου πω, έχεις απολύσει ποτέ κανένα?
5: Ναι.
1: Μπράβο.
2: Μπράβο,
1: ρε εσύ. Μπράβο. Μισό λεπτό, για πες μου λίγο. Πες μου λίγο, περιέγραψε μου το συνέστημα. Πώς είναι, ρε παιδί, να απολύσει έναν άνθρωπο?
5: Εντάξει, παιδιά, είναι πολύ δύσκολο. Δεν το συζητώ.
1: Ναι, αλλά σε έβγαλε πιο δυνατή αυτή η διαδικασία.
5: Καλά, δεν το συζητώ.
1: Ναι.
5: Τώρα μπορώ να το κάνω πιο εύκολα.
1: Ναι.
2: Α, τέλειο, παιδιά, αυτό. Πιο δυνατή για να το κάνω πιο άνετα.
1: Ναι. Για πες, θυμάσαι λίγο τα λόγια. Πώς τον απέλησε? Είχε η οικογένεια παιδιά αυτό που τον απέλησε?
5: Όχι, αλλά πήρε καλή αποζημίωση.
1: Α, να την, ναι, μια χαρά. Να βλέπει,
5: δίνεται μετά το τυράκι, αυτό είναι το θέμα.
1: Μάλιστα. Καλά, ακούγεται.
4: Έξυπνη.
1: Είναι έξυπνη και είναι και στιγνή, την ακούω πολύ στιγνή. Μου κάνει. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμη?
5: Είμαι πανέτοιμη.
1: Θέλω να μου πει, Στέλλα μου, τρεις λέξεις που τελειώνουν, έχουν κατάληξη άλλο.
5: Μεγάλο.
1: Ναι. Νομίζεις εδώ πέρα ότι είναι απόλυση το παιχνίδι? Είναι δύσκολη. Άκου 27 χρονών τώρα τσουτσέκι να πούμε.
4: Έχει απολύσει τόσο κόσμο.
1: Ναι, παιδιά, είναι δουλειά μου. Κάτσε, παιδιά. Δηλαδή, να τα βάλουμε τη Στέλλα που είναι ρουφιάνα και απολύει κόσμο.

0: Ναι.
1: Έλα ρε εσύ.
0: Τους κανάβλους τους φτιάχνεις, τους πίνεις, αδερφέ.
1: Έχω Στάφη.
0: Στάφη.
2: Χαίρετε.
0: Χαίρετε, Στάφη μου. Καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
2: Επάγγελμα μουσικός.
0: Δεν είναι επάγγελμα αυτό, πάμε με κάτι άλλο.
1: Τι λες, παιδί μου.
0: Τι μουσικός τώρα, τι επάγγελμα, τι βιοπορείς από τη μουσική.
2: Ναι.
0: Τι, πώς γίνεται αυτό τώρα.
2: Βέβαια, είμαι και σε μια πρωινή δουλειά.
0: Πες το έτσι. Μα και ο Λεωνίδας μουσικός είναι. Αλλά ποιος τον ταΐζει. Αν περίμενε να φάει από τη Ζόζεφιν, θα ήταν ακόμα το τέτοιο. Λοιπόν.
1: Κάτσε μας, παίζεις, τι όργανο παίζεις.
2: Είναι δύσκολα χρόνια. Πλήκτρα.
0: Πλήκτρα. Α, μάλιστα.
1: Παίζεις σε μπουζούκια κάπου, σε κάποια μαγαζιά, τι.
2: Ναι, επαγγελματικά.
0: Επαγγελματικά, ρε. Επαγγελματικά. Πλήκτρα.
1: Σε ποιον έχεις παίξει, πες μου.
0: Θα σταματήσει, δεν έχει παίξει. Τι να έχει παίξει, θα έπρεπε εδώ πέρα.
1: Για πες.
0: Έχεις παίξει πού σου, Μετάλλικα.
2: Όχι, όχι, εντάξει, Μετάλλικα δεν έφτασε.
1: Αλλά.
2: Τοπική εδώ τη περιοχή, παιδί μου, Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, άστο να. Μην απαντάς, ρε φίλε, στον Δημήτρη τώρα, στο τσέκι τώρα σου πήρε να σου πει. Πού γουστάζει, έχει παίξει. Λοιπόν, έλα. Μα είναι δυνατόν τώρα. Μα και εσύ όμως τώρα μην πας γίνει στον πράγμα μας πλασάρεσαι σαν μουσικό. Τώρα εντάξει, πες τι, η πρωινή δουλειά τι είναι.
2: Μα και ο. Σε μια εταιρεία είμαι με ηλεκτρονικό.
0: Εντάξει. Μα και ο δίπλα ένα χαζό που έχουμε, αυτό που έχει. Που... ένα μεταλά που έχουμε ηχολήπτη εδώ πέρα. Αυτό λοιπόν. Πάει και λέει δεξιά-αριστερά τι δουλειά. Κάνει μουσικό. Και είναι ρηχόληψη από εδώ πέρα. Αλλά εντάξει, ο καθένα ό,τι μπορεί. Λοιπόν, πάμε, είσαι έτοιμο.
2: Ναι.
0: Τρει μάρκε κινητών τηλεφώνων που δεν είναι Apple και Samsung.
2: Motorola.
0: Μπράβο. Έλα ρε παιδιά. Έλα ρε παιδιά. Εύκολε. Πάμε, παρακαλώ.
3: Το Μανώλη. Πάμε.
0: Μανώλη. Έλα,
2: καλημέρα.
0: Έλα, Εμμανουήλ, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
4: 43 Φαρμακευτική εταιρεία.
0: Κάτι καταλαβαίνω από τη φωνή σου, αδερφέ. Τα χρησιμοποιείς τα προϊόντα γιατί σε ακούω λίγο κλαρωμένο.
4: Όχι ακόμα.
0: Όχι ακόμα, μάλιστα. Λοιπόν, φαρμακευτική εταιρεία, με τι φάρμακα καταπιάνεις, αγόρι μου.
4: Αχρίαστα. Για σπάνια νοσήματα.
0: Okay, αυτά, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμος.
4: Έτοιμος.
0: Θέλω να μου πεις τρεις πρωτεύουσες κρατών που ξεκινάνε από λάμδα το όνομά τους. Εύκολο.
4: Λίχτενστάιν, Λουξεμβούργο. Λάρνακα. Δεν με σώσ.
1: Λευκοσία είναι.
0: Ρε αδερφέ, τα κάνεις κατά στο τέτοιο. Αλλά κοντά ήσουν. Πάμε. Παρακαλώ, επόμενος. Πάμε. Εύκολες ερωτήσεις, παιδιά. Σήμερα, άμα δεν κερδίσεις, σήμερα δεν κερδίσεις ποτέ.
1: Κάτσε το Γιάννη, παίρνω.
0: Παρακαλώ. Πάμε, παιδιά.
3: Παίρνω ένα κασκαντέρ, λέει.
0: Κασκαντέρ.
3: Ναι.
0: Κασκαντέρ. Και δεν σημαίνει να πάρεις. Πάμε, παρακαλώ.
1: Πού πήρα, εγώ το Γιάννη.
4: Καλημέρα.
0: Έλα, Καναρά μου, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Έλα, αγόρι μου, ηλικία, επάγγελμα.
4: 37, γιατρός.
0: Γιατρός σε τι ειδικότητα?
4: Ψυχίατρος.
0: Έλα, επιτέλους.
1: Έλα, να τον πάρεις.
0: Εδώ είναι μια χαρά. Έλα, αγόρι μου, έλα, αγόρι μου.
4: Θέλετε καμιά βοήθεια, τίποτα, κάτι
3: τέτοιο. Εσύ πώς το βλέπεις τώρα που τα ακούς
1: όλα αυτά? Πώς τον ακούς, τι πιστεύεις ότι έχει?
0: Ρε, εσύ δεν πρέπει, καταρχήν, να σου πω κάτι.
4: Φανή.
0: Καταρχήν, πες κάτι, ρε ψυχίατρε, για να καταλάβουν κάτι. Επειδή εγώ έχω γνώσεις ψυχιατρικής χωρίς να έχω
3: γνώσεις. Έχει γνώσεις και ψυχιατρική.
0: Ναι, που εγώ κοροϊδεύω τη Μαρία σε όλα αυτά. Δεν είναι σωστή η αντίληψη ότι όλα τα νοσήματα και τα ψυχικά νοσήματα η αρχή τους είναι παθολογική. Ουσίες στο κεφάλου δεν είναι όλα.
4: Εννοείται.
0: Αυτό προσπαθώ να εξηγήσω στα παιδιά εδώ πέρα.
4: Αλλά όμως παίζει ρόλο και πώς μεγαλώνεις όμως.
0: Βέβαια, καλά. Προφανώς.
4: Υπάρχει στο DNA, υπάρχει, αλλά παίζει ρόλο και πώς αναγαλώσει ένα παιδί.
0: Γι' αυτό λέω ότι όταν υπάρχουν ψυχικές ασθένειες, θέλει αυτό λέω στη Μαρία. Η καλύτερη μέθοδος σε μια ψυχική βαριά ασθένεια είναι η φαρμακευτική αγωγή παράλληλα με την ψυχολογική υποστήριξη. Τα λέω σωστά.
3: Πάντα δίνετε χάπια, ρε παιδί μου,
0: όχι,
3: να μην το
0: δείτε. Όχι, πάντα. Άμα πας και σου πει και του πεις, γιατρέ μου, με παράτησε ο κόμενος και είμαι στεναχωρημένη, δεν θα σου χάπια.
3: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά και. Ναι, αλλά δεν υπάρχουν και κάποια πιο σοβαρά.
0: Μιλάμε για σοβαρά. Τώρα να έχει μια σοβαρή μανιοκατάθλιψη, να έχει
3: αυτό. Σε μανιοκατάθλιψη δίνεις κατευθείαν.
0: Διπολική διαταραχή. Μιλάμε για τέτοια πράγματα.
3: Κατευθείαν δίνετε χάπια σε αυτά.
0: Παιδί μου, είσαι πολύ καλά.
1: Διπολική διαταραχή, παιδί μου.
0: Κάτσε να μιλήσω γιατρό. Κάτσε να μιλήσω γιατρό, ρε. Συγγνώμη, γιατρέ.
4: Δεν δίνουμε κατευθείαν φάρμακα.
3: Να το βλέπει.
0: Θα δώσετε χωρίς διάγνωση φάρμακα, ρε Μαρία.
3: Εννοείται θα κάνουν τη διάγνωση, αλλά μήπως δεν υπάρχουν ελαφριά μορφή.
0: Τι θες τώρα, light που λέμε.
4: Υπάρχει μια κατάθλιψη, υπάρχει μια διαταραχή.
0: Τι
4: λέει, υπάρχουν πολύ ελαφριές
0: μορφές.
3: Αυτό, ορίστε, υπάρχουν και ελαφριές μορφές.
0: Και σου λέει θα κάνει διάγνωση. Αν δει μέσα εσύ και έχει ζαβώσει το μάτι σου και σε. Τι θα κάνει.
1: Εγώ να κάνω μια ερώτηση στο ψυχίατρο. Εσύ πόσα χρόνια μα ακού, ψυχίατρε μου.
4: Συγγνώμη.
1: Πόσα χρόνια μα ακού. Πόσο καιρό?
4: 4-5 σίγουρα.
1: Ωραία. Από αυτά που έχεις ακούσει και με την ειδικότητά σου,
0: ναι.
1: Τι γνωμάτευση θα μπορούσε να κάνεις για το Φάνη? Από τι πιστεύεις? Όχι ότι θα μπορούσε να έπασχει, ρε παιδί μου, όχι ότι πάσχει. Θα μπορούσε.
4: Δεν θεωρώ ότι ο Φάνης πάσχει από κάτι.
3: Αυτό είναι το θέμα.
4: Κάποιες φορές έτσι πως μιλάει και τα λοιπά, θεωρώ ότι έχει μια ήπια κατάθλιψη την οποία

0: του βγαίνει από την υπερβολική εργασία. Εργάζεται πολύ.
1: Δεν κοιμάται σωστά.
2: Αδερφέ, εσύ δεν είσαι ψυχιατρός. Είσαι τελειωμένος. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε ψυχιάτρια γιατί δεν μας τα λες καλά. Σιγά την εργασία
0: που κάνεις. Να μην δουλεύεις τόσο πολύ και να κοιμάσαι περισσότερο.
2: Και ξαναδείς, δουλειά πολύ δεν είναι.
3: Την υπολική διαταραχή δεν την είδες, ας πούμε.
2: Την υπολική διαταραχή. Μα με έχεις δει κάποια φορά.
0: Είναι υδροχός, είναι υδροχός και μπερδεύεστε.
1: Ω, καλά, και εγώ είμαι υδροχός και με μια χαρά.
2: Σίγουρα ψυχιάτρος ο φίλος. Σίγουρα ψυχιάτρος ο φίλος. Λοιπόν.
3: Είπε ο γιατρός απλά είναι υδροχός.
2: Στείλε μου διεύθυνση να έρθω να με αναλάβεις.
1: Εσύ γιατρέ τι είσαι?
0: Εγώ και εγώ υδροχός είμαι.
1: Α,
2: έτσι. Είμαστε. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμος?
0: Ναι, ναι, για πάμε να δούμε.
2: Τρεις λέξεις που τελειώνουν σε ούχος.
0: Συμβασιούχος.
2: Ναι.
0: Συνταξιούχος.
2: Ναι. Έλα ρε,
1: δικαιούχος.
2: Και δικαιούχος, πάμε.
1: Δεν πειράζει. Καλά, ο Θάνος, ο Κασκαντέρ.
2: Έλα ρε, Κασκαντέρ. Θάνο.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Θάνο μου. Είσαι Κασκαντέρ?
4: Ναι.
2: Έλα ρε. Θάνο, περίμενε λίγο. Επειδή μου αρέσει πάρα πολύ, αν είναι αλήθεια και είσαι Κασκαντέρ, είναι ένα επάγγελμα το οποίο δεν βγαίνει συχνά να παίξει.
4: Κάτσε, να μην το παρεξηγήσει. Κάτισα Κασκαντέρ, νιώθω Κασκαντέρ.
1: Νιώθεις εδώ, γράφεις Κασκαντέρ.
3: Δηλαδή, τι κάνει η φωτογραφία?
4: Καλοκαιρινή σεζόν.
2: Ναι.
4: Δοκιμαστής νεροτσιλήθρων.
1: Α, δοκιμαστής.
2: Τώρα τι Κασκαντέρ.
1: Καλά, και νεροτσιλήθρες μπορεί να είναι επικίνδυνες.
4: Τώρα έχω στη λευκάδα. Ναι, ποιος τη δοκιμάζει, κατάλαβες, φάνη ποιος δοκιμάζει.
2: Περίμενε λίγο, αδερφέ, εγώ μαζί σου είμαι. Άρα εσύ ουσιαστικά πας σε water parks και δοκιμάζεις.
4: Ναι, τη δοκιμάζω, ναι, φτιάχνουν μια πίστα, ξέρω εγώ, μια νεροτσουλήθρα και κάποιος άνθρωπος πρέπει να τη δοκιμάσει.
1: Α, Κασκαντέρ, ένα είδος.
3: Και πληρώνεσαι γι' αυτό.
4: Πολύ καλά, αλλά τι να τα κάνεις, θα τρως ψυχιάτρους, ψυχολόγους.
2: Γιατί εσύ?
4: Γιατί την άλλη φορά είχα κολλήσει.
2: Πού κολλήσατε?
4: Σε μια νεροτσουλήθρα και ήμουν περίπου, ναι, 30 μέτρα ύψος.
2: Α, μπορεί να σφινώσει. Άμα είναι κλειστή. Ωρε, φίλε.
4: Ναι, σφινώσα, δεν είχαν κάνει σωστή δουλειά.
2: Τι λέει, ρε, φίλε. Άρα και σου ασχολείσαι αποκλειστικά με αυτό, σφινωτής?
4: Το καλοκαίρι, το χειμώνα δοκιμάζω μηχανήματα σαλούνα πάρκ.
1: Δεν το ξέρω ότι υπάρχει τέτοια.
2: Τώρα, ρε αδερφέ, είναι τόσο περίεργο το επάγγελμά σου που δεν ξέρω αν μας κορυδεύεις ή αν μας δες αλήθεια.
4: Όχι, υπάρχει όντως πολύ. Νομίζω να την κορυδεύω, αλλά όντως υπάρχει.
2: Και να σου πω.
4: Παλιά ρίχναν τσουβάλια με άμα, αλλά τώρα ρίχνουν ανθρώπους για να δουν άμα.
1: Τι λέτε?
2: Προχωράμε σαν ανθρωπότητα. Προχωράει η τεχνολογία. Να σε ρωτήσω κάτι, αδερφέ. Μισό λεπτό. Σε Λούνα Πάρκ, α πούμε, τι θα μπει να δοκιμάσει τα.
4: Στο Crazy Tower, π.χ. μπορεί να μπω. Την άλλη φορά είχα μπει και είχε φύγει η θέση διπλανή.
1: Καλά, αυτό είναι πάρα πολύ
3: επικίνδυνο. Παιδί μου, πας καλά.
1: Σου λέει Κασκαντέρ, γι' αυτό λέει Κασκαντέρ.
4: Τα λεφτά είναι καλά, αλλά τι να το κάνεις.
3: Μπορείς να μας πεις, παιδί μου, στο περίπου.
2: Ρε, εσύ, κάτσε, προφανώς δεν φοβάται. Δηλαδή, θα σου πω ότι το παλεύει.
4: Τι δεν φοβάμαι, έχω και ψοφοβία.
1: Πώς γίνεται τώρα αυτό?
2: Αδερφέ, κάτι δεν κολλάει εδώ πέρα.
4: Θα το κάνω, αλλά δεν μου πάνε ότι θα τα χαλάσω ψυχολόγους.
2: Ναι, ναι, εντάξει, τι θα κάνεις, οικογένεια, παιδάκια?
4: Όχι, ευτυχώς.
2: Ναι, μην κάνεις άμα συνεχίσεις έτσι. Δεν θα είσαι για πολύ κοντά μας.
3: Να το κάνω μια ερώτηση.
2: Ό,τι θες τώρα, ελεύθερα.
3: Συγγνώμη, δηλαδή μια τέτοια δουλειά. Μην μου πεις ακριβώς πόσα παίρνεις, ρε παιδί μου. Αλλά στο περίπου, δώσε μου ένα.
1: Πού
3: κυμαίνεται, δηλαδή, η αμοιβή σου?
4: Κοίτα, 50 ευρώ η πτήση.
1: 50 ευρώ η πτήση.
4: Δηλαδή, άμα τη δοκιμάσεις 5 φορές, μια νεροτσουλή θα πάρει 250.
1: Και συγγνώμη, είναι κάθε μέρα η.
2: Άμα είναι
4: καλά. Εγώ ξέρεις, έχω βρει το κόλπο, τους λέω ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και τέτοια έτσι και τις δοκιμάζω 5-6 φορές.
1: Δεν ξέρω τώρα αν είναι καλό και αυτό που κάνει.
2: Ναι, συναρπαστικό. Μάλιστα, μάλιστα.
1: Είδες, για να μπορούν να πηγαίνουν εμείς στο Λούνα Πάρκ και στις νεοτσουλήθρες, βάζουν άτομα να τα δοκιμάζουν πριν.
2: Ναι.
1: Δεν το ξέρω.
2: Ρε αδερφέ, συγγνώμη τώρα και σε ευχαριστώ πολύ που με παίρνεις τηλέφωνο. Γιατί κόβω τον κόλο μου ότι μας λες μούφες?
4: Πάνι, μπες και ψάξε το να δεις. Ναι. Δεν θα πω τίποτα.
3: Όχι, εγώ το πιστεύω όντως.
1: Ναι. Δηλαδή, έτσι, όταν σου λένε ότι επαγγέλλεσαι Κασκαντέρ, αυτό δηλαδή είναι το επίσημο.
4: Και καλά, ναι. Τι να τους.
2: Αδερφέ, συγγνώμη, είσαι πολύ ευγενικός. Θα πρέπει να σε κλείσω.
3: Γιατί?
2: Παιδιά, συγγνώμη, το παιδί ήταν πολύ. Δεν μπορώ να το πιστέψω.
1: Δεν μπορώ να το πιστέψω.
2: Δεν μπορώ. Και αλήθεια να λέει, αρνούμε να το πιστέψω. Και αλήθεια να λέει το.
1: Γιατί έχει άρνηση, άμα λέει αλήθεια.
2: Ξέρεις τι γίνεται. Η νοημοσύνη μου λέει ότι αυτό σε κορυδεύει κατάμετρα. Οπότε και αλήθεια να σου λέει, καλύτερα να το κλείσεις. Γιατί θα εκτεθώ στους ακροατές, ρε φίλε, τώρα αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να περάσω κοντά άνθρωπο που κάνει τέτοια δουλειά. Ενώ δεν μπορώ να πιστέψω. Και αλήθεια να είναι τέτοιο ψέμα. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις τι γίνεται.
3: Καταλαβαίνω τι λέει.
2: Μπορεί να υπάρχει άνθρωπο ο οποίο δοκιμάζει στραπών. και να υπάρχει αυτό σαν επάγγελμα. Εγώ όμως δεν μπορώ να αφήσω να εκτεθεί η νοημοσύνη μου στους ακροατές. Γιατί μία σεκοντομία να λέει ψέματα, θα με κορυδεύουν από κάτω. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνει.
1: Κατάλαβα, λοιπόν, άκου να δεις τώρα τι λέει. Ότι η θέση αυτή, έβαλα Κασκαντέρα Νεροτσουλήθρα σε επάγγελμα εγώ αυτό, αναφέρεται σε Κασκαντέρα, αλλά στον ελεγκτή ασφαλεία νεροτσουλήθρων πρόκειται για ένα από τα πιο ιδιαίτερα.
2: Γιατί δεν μας είπε ελεγκτή ασφαλεία.
1: Γιατί κάνει και σε Λούνα Πάρκ, είπε.
3: Κανεί θέλει να πάρει
1: πρόκειται για ένα από τα πιο ιδιαίτερα επαγγέλματα στον κόσμο.
2: Δεν πιστεύω. Φίλε, συγγνώμη, ξαναπάρε με άλλο επάγγελμα. δεν μπορώ να το δεχτώ σαν. Δηλαδή, ναι, είσαι ακόμα εδώ, εσύ.
4: Εδώ, ακόμα εδώ.
2: Ρε, εσύ,
4: δεν θα τώρα που πήρα.
2: Περίμενε λίγο. Πρέπει να με πείσει για το επάγγελμα που κάνει. Βρε μου ένα πιστήριο.
4: Τι μπορώ... θέλει να σου πω.
3: Πίστον, αρέσει.
1: Ναι, πε του κάτι, ρε παιδί μου, κι εσύ.
2: Εσύ να δίνει κάποιο πιστοποιητικό μετά τη δοκιμασία.
4: Όχι, τίποτα. Αυτό είναι, μη σου πω, τις αρχές τα πρώτα δύο χρόνια ήμουν και χωρίς ένσημα. Ήμουν μαύρο, τελείως.
3: Εσύ τι έχεις σπουδάσει, ρε παιδί μου?
4: Δεν υπάρχει σαν επάγγελμα αυτό εδώ, δεν υπάρχει. Δεν πληρώνεται.
1: Και πώς σε βρίσκουνε, ρε παιδί μου, δηλαδή πώς σου ήρθε ένα στο μυαλό?
4: Εγώ τους βρήκα. Εγώ μια δόση ήμουν άνεργος και ήμουν σε κάτι νεροτσουλήθρα συγκόνητο και είχα δει μια αγγελία για προσωπικό και μου είπαν ότι ψάχνουμε Κασκαντέρ. Έτσι ξεκίνησε έτσι.
1: Είδες. Τώρα σε να σε έχει πιάσει και λίγο το υποψυχίαση.
3: Και μετά πώς σε βρήκανε από την Κόρινθο και πήγε.
4: Ο Φάνης δεν πιστεύει με τίποτα.
2: Όχι, όχι. Μα βλέπει ότι το αφήνω και το συζητάμε, αδερφέ. Δεν είναι.
1: Ωραία, μετά πώς σε βρήκανε από Λούνα Πάρκ αυτό που λέτε.
3: Πώς σε βρήκανε από Λούνα Πάρκ από την Κόρινθο, από την Ερωτσουλίδα?
4: Το ψάξα εγώ μετά μέσω ίντερνετ και τέτοια. Ότι υπάρχουν κι άλλα, δεν είναι μόνο αυτό.
1: Δηλαδή, τι άλλα.
2: Αδεσπέ.
4: Το Μόσχιο. Δεν μπορεί να κάνει άνθρωπο, μπορεί να φοβάται, μπορεί να το κάνει κάποιο άλλο.
2: Το Μόσχιο.
4: Γιατί και το ίδιο πράγμα δεν είναι.
2: Το Μόσχιο, τι τον έχει στον ηθοποιό?
4: Ξεσμένο.
2: Ξέρεις ποιος είναι ο Μόσχιος?
4: Όχι.
2: Αυτός που έκανε τον Απτάκο. Γεια!
3: Αυτό γιατί τον έλεγε.
2: Μου θύμισε από τον Απτάκο πως μιλάει. Λοιπόν.
3: Καλά ό,τι να είναι.
2: Έλα. Φίλε, δεν μπορώ να σε. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ να το. Ναι, δεν μπορώ τώρα. Δεν μπορώ, παιδιά. Δεν γίνεται. Δεν μπορώ να σε πιστέψω. Λοιπόν, φίλε, και μου χάλασε και διάθεση, φίλε. Γιατί με έβαλε σε διαδικασία. Εγώ αυτή τη στιγμή εκτέθηκα στο κοινό. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
3: Τον έκλεισε, δεν εκτέθηκε.
2: Φίλε και φίλοι, δώσε μου. Ποιον έχουμε στη γραμμή?
3: Αντώνης.
2: Έλα, Αντώνη. Αντώνη.
5: Καλημέρα.
2: Τώρα, ρε Αντώνη, να πω κάτι τώρα. Έλεγε αλήθεια προηγούμενος.
5: Δεν ξέρω, ρε, με τον Ταμτάκο που
2: μάζει. Δεν έμοιαζε με τον Ταμτάκο, η φωνή του Ταμτάκου δεν έμοιαζε λίγο. Τι γίνεται.
5: Ξεκάθαρα, ο άνθρωπος Κασκαντέρ λέει.
2: Εσύ ξέρεις τι γίνεται. Η αλήθεια είναι ότι με ψάρεψε. Με ψάρεψε.
1: Εγώ τον πίστεψα.
2: Ναι. Αλλά ο Φανούλης, τι γίνεται? Ακούστε να δείτε, αυτό είναι μάθημα.
5: Ρε Μαρία, τι πίστεψες? Έχεις ξαδεί εσύ άλλο Κασκαντέρ σε
1: δεροσουλίδες? Όχι,
3: δεν υπάρχουν.
1: Αφού είπε ότι κόλλησε όμως.
5: Η Κασκαντέρ είναι κάτι κολόπεδα που κατεβαίνουν με την κεφαλή.
2: Να πω κάτι, έχει δίκιο. Τώρα είδες, το βλέπω μια άλλη οπτική τώρα. Δηλαδή, ακούσατε τώρα, γιατί εδώ πέρα είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας. Ο άλλος τελικά είναι με τι πειθό θα το πεις. Ο άλλος μας πήρε σβάρνα, μείναμε εμείς αγάπης, αλλά εκεί η Μαρία τι γίνεται? Εκεί εγώ πάγωσα, εγώ τον πίστεψα. Αλλά τι, έβαλα τη λογική μπροστά και λέω: όχι, φάνη τον πιστεύεις, είναι σαν μια γκόμενα που ξέρεις ότι σε κορυδεύει, τη γουστάρεις πολύ και λες: όχι, βάζω μπροστά τη λογική από το συνέστημα και τον έκλεισα. Καλάβες. Καλά δεν έκανα, δεν.
5: Πάνε, άκουσα δεις. Αυτό σίγουρα συνεργάζεται με τον ψυχίατρο και του δίνει ότι.
2: Μα και ο ψυχίατρος. Και ο ψυχίατρος. Μην είναι και φίλοι, δύο μαζί ήταν. Αυτοί οι δύο φίλοι ήταν τέτοιο.
5: Δίπλα ήταν.
2: Ναι, έχεις δίκιο, αδερφέ. Με πιάσανε ψάρι. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε ηλικία επάγγελμα.
5: 36 οδηγός.
2: Πάμε. Τρία. Τι να σου βάλω τώρα και σε ένα 36. Τι να του βάλω και αυτόν τον τρόπο.
3: Α, στο διάλογο τρόμαξα.
2: Θέλω να μου πει τρεις λέξεις που τελειώνουν, έχουν κατάληξη στάση.
5: Καλή τύχη.
2: Απόσταση, επανάσταση, υπόσταση. Τρίποντο.
6: Κουνάβια. Περισσότερη διστοδία καθημερινά από τις 7 Σεπτεμβρίου αποκλειστικά στο Music 892.

0: Ο Music προτείνει.
1: Το Greece Race for the Cure φέτος αλλάζει. Αλλάζει χώρο. Αλλάζει διαδρομές. Ο σκοπός όμως μένει πάντα ο ίδιος. Ο αγώνας ενάντια στον καρκίνο του μαστού. 18 Greece Race for the Cure. 3 και 4 Οκτωβρίου για πρώτη φορά στο πεδίο του Άρεως αλλά και σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο greecerace.gr. Μαζί πιο δυνατή από τον καρκίνο του μαστού. Διοργάνωση Άλμα Ζωής. Συνδιοργάνωση ΟΠΑΝΔΑ.
2: Χορηγός επικοινωνίας. Music 892.
3: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
4: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
1: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
5: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται στο Private House το Connie's Calling Ex Palm Angels με τους Connie και Σάσκε την 3η 1 Σεπτεμβρίου από τις 6 το απόγευμα. Κρατήσεις στο 210-9653-563. Εισιτήρια στο Come Together.
6: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
7: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: καράβια. Οι καλύτερες στιγμές της Σοφίας από την προηγούμενη σεζόν.
1: Κόσμε μου, κόσμε μου. Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Παιδιά, η Ελλάδα πρώτο όνομα παντού, έτσι.
2: Παντού.
1: Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Η Lily Collins λοιπόν συνεχίζει τα γυρίσματά της στη Μύκονο. Και εδώ, Φάνη, θα πρέπει να σχολιάσεις και εσύ κάτι.
2: Βεβαίως.
1: Φυσικά και εσύ, Μαρία. Η Εύελιν Καζαντζόγλου, πολύ φίλη σου.
2: Ναι, ναι,
1: και η Ναυσικά Παναγιωτοκοπούλου, πολύ φίλη σου και αυτοί. Mm-hmm. Συμμετέχουν και
3: επισήμως. Όντως είναι φίλη σου.
2: Ναι.
1: Συμμετέχουν και επισήμως στη σειρά.
2: Ναι.
1: Και πολλοί πέσανε στα site να τα φάνε τα κορίτσια αυτά.
3: Να τις φάνε, γιατί.
1: Και γράφουνε. Τι παίζουνε, δεν παίζουνε, είναι απλές κομπάρσες και παίρνουν 150 ευρώ.
3: Ωραία,
2: και δεν καταλαβαίνω.
1: Και αυτό που θέλουμε να πούμε εδώ πέρα, ότι ναι, και σαν κομπάρσες να πήγανε και με 150 ευρώ, φίλε.
2: Σε μια σειρά την οποία βλέπει και ο.
3: Και εγώ πήγαινα.
2: Βλέπει και ο Μητσοτάκης.
1: Ακριβώς.
2: Και τζάμπα. Και τζάμπα πήγαινε εσύ, ναι, το ξέρω.
1: Και σε μια σειρά κιόλα, παιδιά, που αυτή τη στιγμή είναι μία από τι.
2: Νομίζω αν πήγαινε εσύ δεν θα πήγαιναν αυτές. Αλλά τέλος πάντων, anyway, για λέγε.
1: Και από όσο γνωρίζω,
2: ναι,
1: έγινε μία πρόταση στον πρωθυπουργό.
2: Μα για μένα, για μένα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρέπει να το κάνει αυτό.
3: Τι να κάνει καλά.
2: Για μένα, θα μιλήσω σοβαρά τώρα, επειδή ξέρω το επικοινωνιακό, την επικοινωνιακή ομάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη, που θεωρώ, το λέω δημόσια, εγώ παιδιά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θεωρώ ότι είναι πρωθυπουργός στις τελευταίες δύο τετραετίες και το 80% της επιτυχίας είναι στο επικοινωνιακό γκρουπ. Το λέω, έχουν κάνει τρομερή δουλειά. Τώρα από εκεί πέρα πολιτικά, το πολιτικό έργο δεν θα το κρίνω εγώ, θα το κρίνει ο κόσμος. Θεωρώ ότι μια εμφάνιση του κυρίακου Μητσοτάκη στο Emlyn Paris θα το εξασφαλίσει, πώς θα πω τώρα, θα το εξασφαλίσει και την
1: αυτοδυναμία.
2: Αυτοδυναμία.
3: Δεν θα έχει θέμα με το prestige του όμως.
2: Ποιο prestige.
1: Το πιο.
2: Ναι, ναι.
3: Δηλαδή εντάξει τα βιντεάκια στο TikTok και όλα αυτά, αλλά τώρα δεν θα είναι too much να πάει και να.
2: Καθόλου. Είναι. Παιδιά, κοιτάξτε το.
1: Αναλόγω στο
2: Μητσοτάκη τώρα. Ακολουθά.
3: Εντάξει, θα παίξει και ρόλο.
2: Ακολουθά, παιδιά, το τέτοιο Χριστόδουλου. Θα κάθομαι την Ελέα. Ελάτε όπως είστε. Θυμάστε. Που λέγα ανέκδοτα. Που ο Χριστόδουλου συγχωρεμένο. Που λέγει ανέκδοτα, θέλω να πω αυτό. Εξού για να το προλάβει.
1: Φάνη, πόσο δίκιο, δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Πολύ ωραίο παραλληλισμό.
2: Βέβαια. Παιδιά, εντάξει, τώρα τι να. Για μένα, αν το κάνει αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει στις εκλογές αυτοδυναμία. Θυμηθείτε με, εδώ είμαι. Συνεχίζουμε.
1: Εντάξει, βαρύ αυτοδυναμία μπορεί. Αλλά πάντως λένε ότι γίνονται συζητήσεις και επαφές. Διότι και η Lily Collins το είχε πει συγκεκριμένα
2: στο
1: ότι
2: μου κάνει εντύπωση.
1: Στο Φάλλον, ότι
2: ναι.
1: Ο πρωθυπουργός Ελλάδας βλέπει
2: το θέμα είναι ότι δεν ξέρω ότι. Το θέμα είναι ότι δεν ξέρει η Lily Collins ότι ο Μητσοτάκης το είχε πει χωρίς να έχει δει. Φαντασικά, θέλω να πιστεύω ότι το είπε για επικοινωνιακούς λόγους το Μητσοτάκη.
3: Ποιος ο Μητσοτάκης. Καλέ, θα το βλέπει σίγουρα με τη γυναίκα
2: ναι,
3: του.
2: Καλά, τραυλάκι.
3: Εσύ πάρα πολύ άντρες κάποτε και βλέπουν κάτι
2: το σφίριξε,
3: τέτοιο.
2: Θα το σφίριξε το επικοινωνιακό τέτοιο team που έχει, ότι πρόεδρε πες αυτό. Και για να. Άλλα, εντάξει, να μην
1: τρελαθούμε. Α, πάρα να το ρωτήσουμε ποιον τέχει στη δεύτερη σεζόν.
3: Θα ήθελα, ναι.
2: Εντάξει, προχωρά.
1: Λοιπόν, επίσης, παιδιά, όπως καταλαβαίνετε, χθες Έλληνες celebrity φυσικά πήγαν να παρακολουθήσουν τον μεγάλο αγώνα στο μπάσκετ. Εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση η τέτοια, όπως λένε, η Kimberly Guilfoyle.
2: Και εκεί πήγε.
1: Δεν πήγε στο τελικό, πήγε στον ημιτελικό με ένα πολύ ωραίο φόρμα και τέτοιο. Φουλ με εδώ πέρα πέρλες στο λαιμό.
3: Καλά, δεν θα πήγαινε.
1: Ωραία, πολύ chic.
2: Τι θα πήγαινε, τσάπα,
1: πολύ
2: δε,
1: chic. Ναι. Και έκανε και δηλώσει ο τέλος, αγαπώ την Ελλάδα, αγαπώ τον Ολυμπιακό. Μπράβο στον Ολυμπιακό. Και Τζόκοβιτς ήταν στον ημιτελικό. Στο τελικό δεν ξέρω αν ήταν. Παρ' όλα αυτά, η Kimberly πήγε να το γιορτάσει τώρα, δεν κατάφερε να πάει στον Ολυμπιακό. Πήγε στο Πριντζιπότε στη Μύκονο.
2: Αναγκαστικά. Θα το είδα από εκεί, θα το είδα από την τηλεόραση, λογικά.
1: Ναι, τώρα δεν ξέρω γιατί.
2: Ναι.
1: Επίσης, δεν το ήξερα. Πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Είδα την Ιωάννα Τούνη στις Κάνες, στο κόκκινο χαλί.
2: Το είδα και. Ρε Μίτσο, αυτό να σε ρωτήσω κάτι. Να πω κάτι εγώ για τις Κάνες. Γιατί έχει γίνει ένας χαμός τώρα με την Τούνη και το.
1: Πολύ ωραίο φόρεμα.
3: Ναι, ήταν εντυπωσιακό.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
2: Έχει γίνει ένας χαμός. Εγώ να κάνω μια ερώτηση. Ρε παιδιά, εγώ πάρα πολλά κορίτσια έχω δει. Πείτε μου κι εσείς. Οι οποίες είναι και influencer και αυτά.
1: Και Κρεμλίδου νομίζω.
2: Ναι,
1: πρέπει και, να...
2: Οι οποίες πηγαίνουν στις Κάνες αυτό. Αυτό από ό,τι άκουσα μετά είναι γίνεται σαν PR πακέτα. Δεν έχω καλά πληρώνουν για να πάνε, τις καλούν οι εταιρείες.
3: Παιδι μου, οι εταιρείες καλούν και η Δούκησα πηγαίνει κάθε χρόνο.
1: Υπάρχουν ορισμένες κυρίες ή κύριοι που τους καλούν οι εταιρείες και πάνε μαζί με τις εταιρείες και πάνε άλλες, οι άλλοι που πάνε μόνοι τους για να προχωρήσουν, για να περπατήσουν στο κόκκινο χαλί. Και έχω να σας πω πόσο κάνουν τα εισιτήρια, γιατί νομίζω η Τούνη δεν πήγε με καμία εταιρεία.
2: Δεν ξέρω, δεν θέλω να ξέρω. Αλλά άρα στους Κάνες πάνε και άσχετοι οι οποίοι δεν έχουν να κάνουν με τις ταινίες στο φεστιβάλ.
1: Ακριβώς, πολύ σωστά. Μπορεί να πάνε να παρακολουθήσουν κανένα αγώνα, αλλά πάνε κυρίως για αυτά τα 30 δευτερόλεπτα που έχουν να περπατήσουν στο κόκκινο χαλί και να βγάλουν τις φωτογραφίες. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι ένα τέτοιο εισιτήριο, ένα VIP πακέτο, ξεκινάει από τις 3.000 ευρώ. Για πρόσβαση στο χαλί μιλάμε, έτσι, και για φωτογραφίες, και μπορεί να φτάσει μέχρι και τις 12.000.
3: Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Θα σε βγάλουν στάνταρ φωτογραφία?
1: Ναι, είναι στάνταρ. Είναι
3: αν
1: στάνταρ.
3: Περπατήσει το κόκκινο χαλί.
1: Ναι, είναι στάνταρ.
2: Ναι.
3: Είναι
1: εκείνα
3: οπότε...
1: τα 20 δευτερόλεπτα, 30 ρε παιδί μου, ότι δίνει 3, 4, 5, 10 χιλιάρικα. Περπατά στο κόκκινο γαλί και σε βγάζουν.
3: Άρα μπορεί να πα και εσύ ο Λευτέρης οποιοδήποτε.
1: Ναι, ναι, ναι, από αυτό που διαβάζω εδώ, ναι.
3: Ήδη γιατί το βλέπουμε και λέμε, α, κοίταξε, πήγε, περπάτησε στο κόκκινο γαλί, τι κάνει.
2: Εντάξει, μα παιδιά, μάρκετινγκ τώρα. Καλά είναι αυτά. Μάρκετινγκ τώρα δεν είναι. Τώρα, για να καθόμαστε να τσακωνόμαστε από κάτω.
1: Ακριβό εισιτήριο πάντω.
2: Και εντάξει, να σου πω κάτι και ξέρετε. Ακούστε να δείτε, μην είστε και εσεί γατιά από κάτω. Αν αυτά τα 10-15 χιλιάρια για να μην τα ισοπεδώνουν τώρα, γιατί έχω ακούσει διάφορα επειδή ασχολούμαι πλέον αναγκαστικά και λόγω τη εκπομπή τη τηλεοπτική με τα celebrity αυτό. Μην βγαίνετε και να λέτε, α, πήγε η Τούνη, πήγε από εδώ, από εκεί. Το θέμα ποιο είναι? Το θέμα είναι, δίνεις αυτά τα 10-15 χιλιάρικα. Αυτά τα 10-15 χιλιάρικα, μήπως σου φέρουν έμεσα άλλα 50-100 χιλιάρικα? Θα να σου πω ότι κάποιοι επενδύουν. Πολλές δουλειές, παιδιά, όπως επενδύσεις εσύ στη δουλειά σου, έχεις φερρυπίνη φούρνο και παίρνεις ένα μηχάνημα να σου βγάζει το ψωμί πιο γρήγορα. Ο influencer, ο τέτοιο, μπορεί να επενδύσει αντίστοιχα στην εικόνα του, γιατί η δουλειά του είναι εικόνα του, και να το φέρει πίσω. Οπότε από το να κοροϊδεύεται.
1: Ποιος κοροϊδεύει?
2: Όχι, ρε, λέω για να κοροϊδεύει. Είναι στη φάση ότι. Παίχτε το μυαλό σας. Το θέμα είναι τα λεφτά αυτά που δίνεις, θα δίνεις από ψώνιο ή τα δίνεις για να σου γυρίσει πίσω κάτι άλλο μαράκι. Καταλαβαίνεις τι εννοώ?
3: Κατάλαβα τι εννοείς, αλλά είναι σίγουρο ότι θα σου γυρίσει.
2: Εγώ δεν ξέρω, δεν την ξέρω ότι η Ντούνη και την κάθε
3: κοπέλα. Λέω γενικά όταν πηγαίνει.
1: Είναι μια πολύ ωραία εικόνα.
2: Πρόσεχε να δεις. Όταν κάνεις. Τώρα μην κοιτάς. Υπάρχουν άνθρωποι, παιδιά, στον χώρο και άντρες. Τώρα μην κοιτάτε εμένα, ας πούμε, και μην κοιτάτε και άλλους που δεν ασχολούμαστε με την εικόνα μας. Είμαστε έτσι πως είμαστε. Ενώ την εικόνα μας. Εντάξει, και εγώ, αν κάτσεις και το σκεφτείς, το να είμαι ο εαυτός μου, την εικόνα μου πουλάω κατά κάποιο τρόπο και να είμαι κάφρος. Αλλά, δηλαδή, ακόμα και εγώ την εικόνα μου που τέτοιο. Αλλά πάρα πολλοί άνθρωποι, ειδικά οι άνθρωποι που ασχολούνται με την ομορφιά, φίλε, πρέπει αυτό που λένε, πρέπει να ασχολείσαι με την εικόνα. Εγώ δεν το βρίσκω κακό, το βρίσκω πάρα πολύ επαγγελματικό, φίλε.
3: Εντάξει, άμα είναι η δουλειά σου αυτή.
2: Ναι,
3: okay,
2: ναι, ναι,
3: αλλά.
2: Όχι, για μένα μπράβο. Γιατί αυτό δείχνει ότι ασχολείσαι με τη δουλειά σου. Θα μου πει τώρα, λαμπρόπλε, είναι δουλειά να είσαι influencer. Αδερφέ, είμαστε 2026. Κακός ή καλός, είναι δουλειά. Το ξέρω, δεν μπορεί να. Όλες οι δουλειές δεν είναι οικοδομή. Δηλαδή, θα μας πω ότι δεν είναι. Πλέον είμαστε 2026. Mm-hmm. Έχουμε AI, έχουμε robots, έχουμε αυτά, έχουν αλλάξει εποχές. Ναι, τι να κάνουμε. Είναι τώρα.
3: Είναι, παιδιά, τι λέμε. Είναι
2: δουλειά τώρα. Εντάξει, τώρα δεν είναι αυτό. Και όπως είναι tops αυτό, την κάνουν και καλά. Όποια και αν είναι αυτή η δουλειά. Κατάλαβες τι
1: εννοώ. Ναι, ναι, ναι.
3: Καλά, κοιτούν είναι πάρα πολύ.
2: Δεν λέω για την Τούνη. Γενικά.
3: Τώρα μια και λέγαμε για την.
2: Γενικά. Από τη στιγμή που βγάζουν λεφτά, είναι δουλειά, παιδιά.
1: Ο κολλητός σου, δεν ξέρω αν την είδε στη φωτογραφία. Σίγουρα την είδε.
3: Ποιο είναι ο κολλητός σου?
1: Ο Σάκης, αν είδε. Α,
3: είναι
1: πολύ. Διαφήμιση για τα εσόρκα. Δεν είδε ο Σάκη με τα
2: πέρασε παπάρι ο Σάκη.
1: Δεν το είδε, παιδί μου.
2: Δεν σου λέω, έσου
1: σου
2: αρκεύω. Δεν έβλεπα τον παπάρι του, ήταν μανίδι στο.
3: Κάτσε να δω.
1: Τα άνοιξε.
2: Τι τα έδειξε ο Σάκης?
1: Όχι, παιδιά, τα εσόρουκα.
2: Στείλε μου. Εντάξει, ο Σάκης έχει ωραίο κορμί.
1: Τα άνοιξε τα εσόρουκα, λέει χρόνια ήθελα να το κάνω.
2: Λογικό.
3: Α!
1: Ναι, ήθελε να το κάνει χρόνια.
2: Καλά έκανε κεράσει ο Σάκης.
1: Το δώσε.
2: Εγώ το έχω δει και εκτός, αλλά εντάξει.
1: Ποιο έχει δει?
2: Εννοώ παπάρι.
1: Τι με τα βρακιά αράζε το σαλόνι.
2: Εντάξει, τα αλλάζουν. Δεν είναι, θα σου πω ότι οκ. Καλά, ρε ο Σάκης έχει κορμάρα. Καλά έκανε. Και εγώ άμα είχα κορμάρα. Το θέμα είναι αυτή η εταιρεία εσόρουχων. Έχει τα άντερα να έρθει να διαφημίσει μαζί με εσόρουχα.
1: Φίλε, θα ήταν πολύ ωραίο. Γιατί ο μέσο Έλληνα δεν είσαι το αντιμανιδί.
2: Αλλά ο μέσο Έλληνα άμα δει εμένα δεν νομίζω να πάρει σοβαρό.
1: Η Ντέμπι Κολεμά είπε βέβαια, γελάω με το Σάκη Τανιμανίδη που διαφημίζει εσόρουχα.
2: Ναι, ναι, το κέρασε ο Σάκη.
1: Το κέρασε ο Σάκη.
2: Ναι, το είπαμε, Κωνσταντίνε, το είπαμε το πρωί αυτό. Το είπαμε, ναι. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
1: Τον έκραξε λίγο η Ντέμπι Κολεμά.
3: Τι που μπέκαμε.
1: Ναι, τον έκραξε.
3: Α, τι του.
1: Τότε,
2: ρε, εσύ, Βαγγέλη, λέω, επειδή βλέπει τα σχόλια, λέει ρε, φάνηκε έχουμε σίγουρα. Λέω, το αντίθετο είπα, Βαγγέλη, αυτό που κατάλαβε. Λέω, πάρα πολλοί θεωρούμε επαγγέλματα μόνο ρε παιδί μου το α, να δουλεύω οικοδομή, το να είμαι αγρότης. Τα χειρονακτικά επαγγέλματα. Ίσα-ίσα που παιδιά να σας πω κάτι, να ξέρετε, σας το λέω και από τώρα και το λένε όλοι, δεν το λέω εγώ. Τα επαγγέλματα αυτά είναι που έχουν μέλλον μόνο, να το ξέρετε έτσι. Δηλαδή, υδραυλικός, οικοδομή και αυτά ανέβουν πάρα πολύ τα επαγγέλματα και δεν το κάνω για πλάκα.
3: Λόγω και του AI, λες, που δεν αντικαθίσταται.
2: Τα τεχνικά επαγγέλματα, παιδιά, θα ανέβουν όσο δεν πάει. Θα βγάλετε. Δηλαδή, να είστε έξυπνοι μόνο, να τέτοιο. Μη σου πω τώρα, εγώ αν μου έλεγε. Τώρα θα το πάω αυτό. Μη σου πω ότι πλέον πρέπει να παροτρύνουμε και τα παιδιά μας αν θέλουν να βγάλουν χρήματα να πάνε προς τα εκεί. Φίλε, το πτυχίο και αυτό πάω τέτοιο έχει πεθάνει, παιδιά. Πεθάνει. Δεν σου λέω να μην. Εντάξει, να τελειώσει και το μια σχολή, αλλά τα τεχνικά επαγγέλματα. Δεν υπάρχουν, ρε. Δεν υπάρχουν πλέον.
3: Καλά, άμα έχεις το πτυχίο και το έχεις απλά σε κορνίζα, τι να το κάνεις.
1: Μόλις πάει είναι γυμνάσιο η Σοφία Ειρήνη, θα δεις και εσύ ότι θα έχουν αλλάξει τα επαγγέλματα και θα τους λένε και άλλα πράγματα.
2: Όχι, δεν
3: κατάλαβα. Αλλά αυτά
2: όχι,
3: που λέει τώρα.
2: Ακούστε, παιδιά. Αυτό που σου λέω είναι νεμοτηλιακό. Παιδιά, τα τεχνικά επαγγέλματα δεν, επειδή πέρασαμε μια γενιά που όλοι θέλανε για κάποιο λόγο να γίνουν γιατροί, δικηγόροι, whatever και τέτοια, και αυτό, άσε που το AI έχει φάει πάρα πολλές ερωτικές δουλειές, όπως και στην Αμερική τώρα. Εγώ έχω φίλο που έχει πάει αυτή τη στιγμή και είναι μαραγκός και χέζεται στο ταλκά. Στην Αμερική έχουν μεγάλο πρόβλημα. Και στην Αμερική, επειδή πάρα πολύ τα επαγγέλματα αυτά τα υποτιμούσανε, πηγαίνανε και τα κάνανε Μεξικάνοι μόνο. Οπό. Και τώρα οι Μεξικάνοι έχουν βγάλει τρομερό χρήμα μέσα στην Αμερική, γιατί ήταν οι δουλειές οι οποίες δεν ακούμπα και ο Αμερικάνος. Αυτό, οπότε αυτό θα κάνει κύκλο τώρα, όπως καταλαβαίνεις.
1: Μαραγκός, φίλε.
2: Και έχω φίλο μαραγκός στη Φιλαδέλφεια, ο οποίος, παιδιά, βγάζει χρήμα σοβαρό τώρα.
3: Είδες.
2: Και δεν είναι πολλά χρόνια, 4-5 χρόνια είναι.
3: Τώρα, δηλαδή είναι πρόσφατα.
2: Ναι. Αλλά γενικά και λόγω του AI και αυτό θα ανέβουν πάρα πολύ. Γιατί σταματήσαν πλέον τα πανεπιστήμια, δυστυχώς, παιδιά, και εδώ στην Ελλάδα και παγκοσμίως, υπαλλήλους βγάζουνε.
3: Ναι, ισχύει.
2: Δηλαδή, δεν σου λέω ότι δεν πρέπει να.
1: Ο πιο έξυπνος είναι ο Κροατής μας ο Βαγγέλης. Ναι. Δεν ξέρω αν το έχεις δει, πάντως είναι πολύ γνωστός, έχει και πολλούς ακολούθους. Ναι. Ο οποίος είναι οικοδόμος και influencer, φίλε.
2: Αυτό είναι ακόμα καλύτερο.
3: Αυτό είναι πανέξυπνο.
2: Μα και το θέμα του influencing ήδη έχει κοριστεί και θα κοριστεί και στο μέλλον και θα αλλάξει.
3: Το πιστεύεις αυτό? Εγώ νομίζω ότι δεν θα σταματήσει αυτό ποτέ.
2: Θα αλλάξει. Αλλά θέλω να σου πω ότι, ειδικά με το AI, παιδιά, τα θεωρητικά τα επαγγέλματα όσα ήταν γραφείου και αυτά, δεν βλέπεις τι γίνεται. Ο Ζούκεμπεργκ απέλυσε 8.000 άτομα.
3: Τα είδανε.
2: Δεν υπάρχουν τέτοιο. Εδώ πέρα,
3: και ο Elon Musk πάλι είχε θέμα
2: εδώ
3: με
2: πέρα,
3: την εταιρεία
2: τώρα
3: του.
2: Με το που γίνεται το ελληνικό, που έχουν πάρει εργολάβοι όλο τα δεν υπάρχουν. Θες να καλέσεις ένα υδραυλικό σπίτι και δεν υπάρχει. Αυτά λοιπόν, αφού, παιδιά, κοιτάξτε, να σου πω κάτι, δεν θα παρά ούτε ένα τίποτα το παιδί μου. Ό,τι θέλει το παιδί θα κάνει. Δεν είναι.
1: Και
2: γιατί,
1: παιδιά,
2: ξέρεις για ποιο λόγο. Όχι γιατί είμαι μάγκας γονιός. Παιδιά, το έχω φιλοσοφήσει. Λέει το παιδί σου ότι ξέρεις τι γίνεται. Γιατί, ρε φίλε, δεν έχει fucking νόημα να παροτρύνεις το παιδί να κάνει κάτι, να το πας από εκεί. Η ζωή, εγώ όπως έχω καταλάβει σε 42 μου χρόνια, παιδιά, πέρα του να δώσεις κάποιες βάσεις και αυτά, το τι θα είναι τελικά καλό για το παιδί, φίλε, είναι τελείως ζαριά. Δηλαδή, είτε το πιέσεις εσύ να γίνει γιατρός, είτε το πιέσεις να γίνει υδραυλικός, είτε το πιέσεις στο τέλος της ημέρας, δεν έχει καθόλου νόημα. Οπότε, άστο να κάνει αυτό που γουστάρει, καταλαβαίνεις τι το λέω. Δεν έχει νόημα. Δηλαδή, δεν ξέρεις πώς θα βγάλεις λεφτά στη ζωή σου, ρε φίλε.
3: Όχι, δεν ξέρεις.
2: Για τα λεφτά, λέω εγώ τώρα, και για την επιτυχία σου. Οπότε.
3: Εγώ πάντως για τα χρήματα θα τον παρότρινα να πήγαινε στο εξωτερικό. Να βλέπεις ο άλλος ευκαιρίες που έχει.
2: Ναι, αλλά θα σου πω ότι τελικά δεν ξέρεις ούτε αυτό αν θα είναι το μυστικό της επιτυχίας.
3: Καλά, ποτέ δεν μπορείς να το ξέρεις.
2: Να σου πω κάτι. Είναι και λίγο να σου πω κάτι. Γιατί να πάρω την ευθύνη εγώ? Άσο να την πάρει μόνο του.
3: Δηλαδή, να σου πω ότι η ζωή του θα είναι.
2: Και ειδικά έχω παρατηρήσει ότι όσο πιέζει μια κατάσταση, κάπως θα φέρνει ζωή και θα φέρνει.
3: Ναι.
2: Να σου πω ότι δεν. Απλά εγώ τώρα ρίχνω μια. Αν με δίνουν, μα ακούνε νέα παιδιά, το ρίχνω στον αέρα. Εντάξει, βέβαια, αν έχει μια κλίση προς την ιατρική, πάρε, πήγαινε, γίνει γιατρός. Άμα βλέπεις ότι το γουστάρεις, δεν λέμε για αυτό το πράγμα. Αλλά μην πιάνει το άγχος που τους έπαιρνε. Λοιπόν, τα χειρονακτικά λέει και ότι έχουν σχέση με τον άνθρωπο. Ο παιδαγωγός, ψυχιά, καλά. Ένα άλλο παιδιά που έχει πάρα πολύ χρήμα, γιατί υπάρχει μεγάλη ανάγκη. Εγώ το βλέπω καθημερινά. Εντάξει, τώρα ίσως να κάνει προηγούμενο. Παιδιά, έχουν γίνει άπειρα τα. Πώς λέγονται, δεν είναι ιατρία. Τα σχολεία που πάνε τα παιδιά που έχουν ΔΕΠ.
3: Απασχόληση.
2: Που έχουν ΔΕΠ, που έχουν αυτά τα.
3: Ναι.
2: Πλέον υπάρχουν κέντρα, γνωσιακά κέντρα γίνονται. Λέγονται. Πώς λέγονται αυτά τα παιδιά?
3: Κάπως έτσι πρέπει να.
2: Ναι, τα γνωσιακά κέντρα. Εγώ βλέπω ότι έχουν ανοίξει άπειρα και είναι γεμάτα με παιδάκια τα οποία πάνε για ΔΕΠ, για δυσλεξία που δεν είχαμε εμείς παλιά. Δηλαδή, πλέον όλα αυτά, ρε παιδί μου, υπάρχει τρόπος να βοηθήσεις το παιδί. Παλιά δεν υπήρχαν. Εγώ που ήμουν διδακτικός, λέγεται διδυσία και γέλαγε ο κόσμος. Γνωσιακά κέντρα, κέντρα γνωσιακής μάθησης λέγονται αυτά. Δεν ξέρω πώς λέγονται, πείτε μου στα σχόλια. Έχει γίνει χαμός και έχει πάρα πολλά παιδιά μέσα. Λοιπόν, anyway, θα δούμε. Εμείς. Ελαστικά Δημητρακόπουλος είναι ο άλλος. Ναι, γνωσιακά μαθησιακά κέντρα. Αυτά, ναι. Αυτά, παιδιά, γίνεται χαμός πλέον. Χαμός πλέον. Αλλά εμείς τότε, 90s, τι γνωσιακά, ρε. Δεν είχαμε. Είχαμε μία λύση για όλα, ξύλο. Κέντρα ειδικών θεραπείων λέγεται.
3: Ναι, έχει διάφορα ονόματα.
2: Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ναι.
3: Κέντρα ψυχικής υγείας, ναι. Είναι διάφορα.
2: Εμάς τότε αυτά τα επαγγέλματα είχαν απορροφήσει οι γονείς μας, με ξύλο.
0: Κουνάβια. Περισσότερη δισοδεία καθημερινά από τις 7 Σεπτεμβρίου αποκλειστικά στο Music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι 8, 9, 2!
0: Και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ.

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
4: Ε, ναι, τι να κάνω, μου αρέσει να κάνω.
5: Να αγκαλιάζω δέντρα.
6: Μένω με τη μαμά και τον μπαμπά και κάνω ραδιόφωνο.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες. Μέχρι που καταλάβαμε κάτι. Ότι
2: πάει στρά του κόσμου.
0: Για να σε αντικαταστήσει
4: τα μακέρι, λοιπόν,
0: η τεχνητή νοημοσύνη.
2: Έχω μια παλιά να με πεθάνεις.
0: Πρέπει
3: Γιάννη,
7: για να στάνταρ ξυρίζεις παπάνη.
0: Να υπάρχει νοημοσύνη. Δεν υπάρχει αλγόριθμος να αντικαταστήσει αυτό το επίπεδο κατάντιας. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλήθη. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στο Music 892.
8: Σε 300 μέτρα στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
9: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Μαμά, φέτος θέλω να παίξω στον Αθηναϊκό.
2: Για εμάς το μπάσκετ ξεκινάει από το παιχνίδι. Στην Ακαδημία Μπάσκετ του Αθηναϊκού Κουάλκο μετράμε καλάθια, assist και rebound. Μα πάνω απ' όλα μετράμε χαμόγελα. Με 12 καταρτισμένους προπονητές, 7 γήπεδα και προπονήσεις στο DK Arena προσφέρουμε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για αγόρια και κορίτσια από 5 ετών. Ελάτε να παίξετε, να μάθετε και να μεγαλώσετε μαζί μας. Γίνετε μέρος του πλάνου Αθήνα 2030. Γίνετε κομμάτι της οικογένειας των πρωταθλητών. Περισσότερες πληροφορίες στο 6944-717-241 και στο athenabc.gr.
3: Αθηναϊκός. Σήμερα αθλητής, αύριο πρωταθλητής. Πάντα σωστός άνθρωπος.
4: Music 892 7 Σεπτεμβρίου. Επιστρέφουμε.

0: Ναύια. Οι καλύτερες στιγμές της ζωδίας από την προηγούμενη σεζόν.
1: Ενεργηθείτε.
2: Λοιπόν, παιδιά.
3: Οπα.
2: Φόρτωσε. Θέλω να δω τα χρώματα των ματιών σας λίγο, γιατί το σημερινό μας θέμα είναι άμεσα συνδεδεμένο με το χρώμα των ματιών και την δύναμη, ουσιαστικά την ενέργεια που κουβαλάτε ανάλογα με το χρώμα ματιών. Παιδιά, γιατί γελάς?
3: Δεν ξέρω. Νομίζω ότι έχει γίνει καρκάρακτε. Ρε εσύ, Μαρία, πλέον έχεις περάσει μια σφαίρα του φανταστικού. Συνέχισε.
2: Γιατί το λέει με αγάπη, λέω, Δημήτρη.
4: Εσείς έχετε πολύ ωραία μάτια, εκεί δύο.
2: Κοίταξε. Να πω την άποψή μου τώρα για τα μάτια.
3: Τα δικά μας ή γενικά?
2: Γενικά, για τα μάτια. Εγώ δεν θεωρώ ότι όταν έχεις ανοιχτό χρώμα μάτια, αυτόματα είναι και ωραίο χρώμα.
3: Συμφωνώ. Και επίσης, εσύ, αν ωραία μάτια, τι πάει να πει?
4: Μιλάμε για το βλέμμα, μιλάμε για το χρώμα των ματιών.
2: Δεν παίζει ρόλο.
3: Το δάκρυμα, δεν σπιτσό. Δεν μετράει το χρώμα στα μάτια, να ξέρεις. Το θέμα είναι το σχήμα στα μάτια. Το σχήμα είναι το πιο βασικό. Άμα έχεις ωραίο σχήμα στο μάτι. Τι ήταν, και εμένα είναι γκριζοπράσινα μελιά.
4: Ωραίο.
3: Έχεις δει που είναι σαν κουμπιά.
2: Μελιά, καλέ,
3: σαν κουμπιά. Κοίτα, εμένα έχουν. Αλλά το σχήμα του ματιού μου είναι σαν κουμπιά.
2: Τι,
3: είμαι,
2: το περίμενε,
3: σαν πόκεμον είμαι. Δεν είναι.
4: Θέλω λίγο το μελί, γιατί
2: δεν το.
3: Έχω μέσα μελί, δεν το βλέπεις.
2: Α, έχει γύρω από το. Δικόρι.
3: Ναι, τι
2: έχει
3: να το κάνω.
2: Ναι,
3: κάποιο σου λέει, αφάνει ωραία. Τι να το κάνω. Το θέμα είναι να έχει ωραίο σχήμα ματιών.
2: Σχήμα αυτό που εκπέμπουν εσύ. Ναι.
3: Να έχει δηλαδή αμυγδαλωτά μάτια έτσι ωραία. Αυτά τα αμυγδαλωτά τα μάτια. Το σχήμα το αμυγδαλωτό που λέμε.
2: Το αμυγδαλωτό, ναι. Ωραίο και το αμυγδαλωτό.
3: Ενώ τώρα ζούμε και. Κοιτάω και το Δημήτρη.
4: Έχω ωραίο βλέμμα.
3: Ναι.
4: Εγώ έχω πολύ ωραίο βλέμμα.
3: Το έχει αυτό, το είχαμε πει την πρώτη μέρα. Γι' αυτό σε πήραμε κιόλα. Θέλουμε ένα παιδί με ωραίο βλέμμα, λέγαμε. Θέλουμε ένα παιδί με ωραίο βλέμμα. Και κάνω εγώ, ήμασταν το Λένα και λέμε, θέλουμε άλλο ένα παιδί. Είχαμε την Ελένη Μπουλαράκη. Και λέω, θέλουμε άλλο ένα παιδί με ωραίο βλέμμα. Και λέω, το Δημήτρη από το Αδάουτογλου. Και έτσι ήρθε ο Δημήτρη μαζί μα. Γεια σου.
4: Δηλαδή βλέπει το βλέμμα μου και δεν σ' αρέσει.
2: Δεν
4: σου μιλάω. Άσε την εμφάνιση.
3: Και εγώ δεν θέλω να σου μιλάω.
4: Άσε την εικόνα. Ξέρω ότι με θεωρεί.
2: Τι ζεζέ.

0: Το 1000%. Θα γίνουν καταγγελίες, είμαι σίγουρος. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Κοίταξε, έχεις αυτό το πολύ πάπι που αυτό μπορεί να κρύβει κάτι, ξέρεις, έτσι. Είναι πιο διαστροφικό, όπως λέει ο Φάνης. Μπορεί όμως να κρύβει και.
2: Δεν θεωρώ
0: πάπι. Εγώ, παιδιά, να πω κάτι. Θεωρήστε με ότι λέω κακίες τώρα. Εγώ θεωρώ, Δημήτρη, και άμα σε ακούει τώρα, γιατί δεν θέλω να μιλάω, γιατί μας ακούνε και παιδιά. Εγώ θεωρώ, αν όχι ακόμα, ότι ο Δημήτρης στα 60 του, 70 του, είναι, θεωρώ, θα είσαι επίπεδου ντάμερ. Αν όχι να σκοτώνει.
2: Τι λες, ρε Φάνη.
0: Είσαι
2: ντάμερ,
0: η περσόνα σου είναι αυτή. Αυτό θα γίνει. Είναι σίγουρο.
2: Φάνη, αυτό που λες είναι πολύ άσχημο.
0: Το ξέρω. Το ξέρω.
2: Πώς δεν το ξέρεις, γι' αυτό.
0: Ρε Μαρία, εγώ σου λέω, τώρα είναι μικρός, δεν τρέχει ακόμα.
1: Είναι μικρός ακόμα και τώρα τον βλέπουμε, δηλαδή τον κάνει ο αδερφός ό,τι θέλει, η μαμά του και αυτά. Δεν σου πάει το μυαλό.
2: Πάλι, Νάντια.
1: Όχι, δεν σου πάει το μυαλό ότι θα γίνει κάτι τέτοιο.
0: Δηλαδή είναι άνθρωπος ο οποίος, παιδί μου, δηλαδή να σου πω όλη αυτή η ιστορία. Δηλαδή, όσοι μην πούμε τώρα χαρακτηρίσουμε.
2: Όχι, μην χαρακτηρίσουμε.
0: Οι ακροατές έχετε δει ποια είναι η οικογένειά του. Έχετε δει το bullying που δέχεται. Έχετε δει την προσπάθεια που κάνει. Έχετε δει την αγάπη του που είναι celebrity, που θέλει με κάθε κόστο να γίνει διάσημος. Με θέλει να κολοτρίβεται με celebrity.
1: Ναι.
0: Όλο αυτό κάπου καταλήγει. Δεν θα έχει καλή κατάληξη όλο αυτό.
1: Κάπου θα καταλήξει.
0: Είναι σίγουρο ότι αυτό μπορεί, αν στην χειρότερη, που και αυτό άσχημο είναι, στην καλύτερη των περιπτώσεων, για να μην μπει τελείως φυλακή, που και αυτό νομίζω είναι να στο γυρίσει τελευταία στιγμή στην κτηνοβασία που θα πει.
2: Φάνη, τι λες, παιδί μου, σε ζώα.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να έχει φυσιολογική ζωή και γεράματα.
2: Τον είμαι ήρεμο με την οικογένειά μου,
0: όχι, όχι, όχι, όχι.
1: Δεν παίζει. Καλά, δεν είσαι ήρεμο, γιατί τσακώνεστε.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι.
2: Ο Φάνης έλειπε, δεν τα ξέρει.
1: Α, το ξέρει ότι θέλει
0: ο αδερφός. Μου το έπανε, το σεξευράκο ο αδερφός.
1: Ναι, δηλαδή τον βλέπει τώρα πολύ μαλθακούλη το Δημήτρη.
0: Είσαι χαρακτήρα από αμερικάνικη ταινία με τέλος πάντων, anyway.
2: Άκου εδώ.
0: Τώρα είσαι μια χαρά. Τώρα να μην φοβάσαι και ο κόσμος που σε βλέπει στον δρόμο.
2: Να μην φοβάστε. Μην φοβάστε, παιδιά. Δεν θα γκώνει.
1: Τώρα είναι μαντροφέ.
2: Δεν θα σα ελγίσει. Άκου τι είπε.
1: Πάντως, Δημήτρη μου, το βλέμμα σου τώρα δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί. Γιατί
0: δεν έχει κάνει ευδοκία, κάτι ακόμα δεν έχει κάνει ο Δημήτρης. Στην καλύτερη, ο Δημήτρης τώρα να έχει ασαλγίσει, αν έχει δει σε κανένα σπίτι γιαγιά σου, κανένα τα αρχαία. Δεν μένω. Ξέρετε που έχουν τα αρχαία. Είμαι σοβαρά τώρα. Έχει μπει σε σπίτι που έχει τα αρχαιευμένο κάτι.
2: Όχι, δεν έχω.
0: Δηλαδή, ρε παιδί μου, βλέπει ένα. Δεν μπορεί.
2: Ο θείος μου, ναι, έχω μπει.
0: Δεν έχει σκεφτεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή, άμα μείνει μόνο σου γυμνό με αυτό το αρχαιευμένο ζώο.
2: Όχι, δεν μου έχει περάσει το μυαλό.
1: Παιδί μου, τι του λε.
2: Εσένα πώ σου έχει περάσει σαν ιδέα, μπορεί να μου πει.
0: Σε κάνω εικόνα. Έχει κάτι τέτοιο.
1: Σε κάνει εικόνα, σε έχει ικανό.
0: Μπαίνει σε ένα σπίτι το οποίο έχει μια τα αρχαιευμένη αλεπού.
2: Ναι.
0: Και τη βλέπει ότι είναι διαθέσιμη. Έχει κάποια είσοδο από την οποία μπορεί να έχει κάποια είσοδο.
2: Με κοιτάζει ένα νεκρό ζώο στα μάτια. Θα πάω εγώ και θα
0: το βάλω. Ωραία λεπτό όμως.
2: Εντάξει, το σκεφτώ τότε.
0: Δεν σκέφτεσαι, ρε παιδί μου, βρε λες, μα βλέπει κανένας.
2: Όχι.
1: Ρε Σβάν, τι του λες τώρα του παιδιού.
0: Δεν ξέρω.
1: Και παρόλα αυτά είναι μικρό παιδί, τι του λες ακόμα.
0: Λέει Ιβάν, ρε μην του απαντάς. Ρε παιδιά, συγγνώμη, να το κλείσω το θέμα τελευταία φορά εγώ. Μίτσο.
2: Έλα Φάνη, συγγνώμη, ναι.
0: Πηγαίνεις, για να μην πηγαίνεις σε ένα μαυσολείο.
2: Δηλαδή εσύ είπες.
0: Όχι, τώρα... πηγαίνεις και βλέπεις.
2: Να μου κάνεις το ματικό, είναι κρύα λεπού.
0: Όχι, δεν είναι το από αυτό, το εσύ το λες. Και δεν χρειάζεται να κάνουμε εικόνες τώρα, είναι άσχημο αυτό που κάνεις.
2: Ναι, συγγνώμη.
0: Πηγαίνεις, πού έχει μαυσολείο, στο μαυσολείο του Λένιν, του Στάλιν, ποιος διάολο είναι στη Ρωσία. Λοιπόν, και σε κάθε φάση φεύγουν οι σεκιουριτάδες και όλοι και αυτά και είσαι μόνος σου με το ταρχευμένο από το πτώμα.
2: Ναι.
0: Τι κάνεις?
2: Το βλέπω.
0: Αυτό ήθελα, τίποτα άλλο. Πάμε.
1: Όλα αυτά ξεκίνησαν επειδή πες ότι έχεις έντονο βλέμμα, έτσι το βλέπεις, εσύ τα ξεκίνησες.
2: Τι να πω.
0: Ναι, μ' αρέσει το νομίζω που με διαλύσει το θέμα, το ξέρω.
1: Όχι, παιδιά, δεν πειράζει. Ούτως ή άλλως εγώ το θέλω να αναπτύσσετε.
0: Δηλαδή, δεν έχεις, με η νεκροφιλία δεν σου πειράζει το ένα του μυαλό.
2: Η αλήθεια είναι πως όχι, Βανί.
0: Εντάξει.
1: Τι του λες, ρε παιδάκι μου, και τώρα μην του βάζει και ιδέες. Γιατί μπορεί να του έχουν περάσει από το μυαλό.
0: Τα λέω από τώρα. Στα κέρνα ομοιώματα, στην Μαντάμ Τισό, έχει σκεφτεί να πα εκεί πέρα στο.
2: Εκεί δεν έχω πάει, αλλά.
1: Και τα γυάλισε το μάτι του τώρα.
0: Πάμε.
1: Ξέρεις, επειδή τον επηρεάζει εσύ, αυτά που του λες τώρα μπορεί να του μπαίνουν υποσυνείδητα στο μυαλό.
2: Άσε μας, Μαρία, και εσύ.
0: Θυμηθείτε με σε 20 χρονάκια το Δημήτρη, θυμηθείτε τον.
1: Τέλεια. Να η πρόβλεψη. Εγώ, παιδιά, αυτό που ήθελα να πω ήταν ότι ανάλογα με το χρώμα ματιών που έχετε, κουβαλάτε συγκεκριμένη ενέργεια. Δεν είναι μόνο το γενετικό κομμάτι, άπειρα τα μάτια της μαμάς, του παππού, της προγιαγιάς, δεν ξέρω κι εγώ τι. Είναι πολύ πιο σύνθετο. Θα σας πω, λοιπόν, ανάλογα με το χρώμα ματιών σας, τι ενέργεια κουβαλάτε. Mm-hmm. Λοιπόν, τώρα εσύ, Φάνη, που έχεις και λίγο καστανό και λίγο τέτοιο, είσαι πολύ, είσαι λίγο ιδιαίτερη περίπτωση. Mm-hmm. Θα κάνουμε ένα μίξ. Μπλε, νομίζω. Όχι, πράσινα έχεις εσύ.
0: Όχι, δεν πράσινα, ναι.
1: Πράσινο. Ναι, ναι, ναι, έχει ένα γκριζοπράσινο.

0: με ένα μελί γύρω-γύρω από την
1: ιδιαίτερο
0: κόρη.
1: Ιδιαίτερο το μάτι σου.
0: Ναι, περίεργο τώρα
1: δεν
0: αυτό.
1: Μπορεί να το πει με ένα χρώμα.
0: Όχι. Ανοιχτό είναι, αλλά άμα κάτσει και τον κοιτάξει.
2: Είναι αυτά που λέμε εκεί, σαν 90's, δεν ήταν τελειωμένα τα ναρκωτικά.
1: Ήταν... Ούτε πράσινο είναι, γιατί έχει και μπλε μέσα στο μάτι σου. Δεν είναι πράσινο.
2: Δεν κάθομαι να κοιτάω τα μάτια μου, Μίτσο.
0: Εσύ, τι δεν κάθεσαι να κοιτάς τα μάτια σου, δεν θες να ξέρεις τι χρώμα ματιών έχεις.
2: Στην ηλικία που είμαι, ρε Μαρία, τι να κάνω. Ναι, δεν ξέρω.
0: Άντε πάλι.
2: Ναι, ωραία, λέω, έχω μάθει να λέω πράσινα. Και
0: ωραία, λες πράσινα. Ναι.
2: Κάθο, τι είμαστε εδώ, να κοιτάμε τα μάτια μας, ολόκληροι άντρες.
0: Άκου τώρα τι λέει. Ο Δημήτρης και ο Λευτέρης έχετε καστανά, έτσι, τα βλέπω καλά.
1: Εγώ έχω πια ανοιχτά.
0: Μην τσακωθείτε τώρα που έχει πιο ανοιχτά. Είναι καστανά.
3: Είναι προς το μαύρο.
1: Προς το μαύρο είναι τα δικά μου. Τι λες, παιδί μου.
0: Όχι, δεν είναι προς το μαύρο, είναι καστανά. Λοιπόν, και ο Λεωνίδας έχει αυτό το Hazel.
1: Ποια έχει Hazel.
0: Ναι, ναι, ναι, Hazel. Ναι, ναι, ναι, ναι. Έχει αυτό το Hazel. Ξεκινάω λοιπόν με τα καστανά τα μάτια. Αυτοί που έχουν καστανά μάτια. Λευτέρη μου, πες μας ότι έχεις και μπλε.
1: Ναι, όχι, ναι, πράσινα τα μάτια τα δικά σου.
0: Αυτοί που έχουν παιδιά μπλε μάτια κουβαλάνε μία ενέργεια.
1: Καστανά ή μπλε, αποφάσισε.
0: Καστανά είπα.
1: Καστανά, νομίζω πεις μπλε.
0: Α, όχι, όχι. Αυτοί που έχουν καστανά μάτια κουβαλάνε έτσι μία ενέργεια από την αρχαιότητα. Είναι συνδεδεμένοι. Ως συνήθως είναι άνθρωποι πιο ελαστικοί, γιωμένοι, χαρισματικοί, έχουν πάθος και είναι βαθιά συνδεδεμένοι με τη μητέρα γη και την ηλιακή ενέργεια, να ξέρετε. Οι άνθρωποι που έχουν μπλε μάτια κουβαλάνε υψηλότερες συχνότητες, έχουν αυτές τις σημαντικές τις ικανότητες και είναι πολύ διορατικοί.
1: Εσύ έχεις μπλε.
0: Δεν έχω μπλε εγώ.
2: Τι έχεις?
0: Γκριζοπράσινα, ρε παιδιά. Μπλε δεν τα λες.
1: Γαλάζιο ανοιχτό.
2: Σαν γαλάζιο φαίνεται από μακριά.
0: Αλήθεια. Ναι. Όχι. Δεν έχω γαλάζιο εγώ. Του παππού. Γκριζοπράσινο.
1: Εγώ αυτό δεν το βλέπω πράσινο. Καθόλου.
0: Όπως εγώ έβλεπα του Φάνη γαλάζιο.
2: Η Μαρία δεν θέλει να φωτοσοπ τώρα. πρέπει να έρθει.
0: Ρε παιδιά, ποτέ δεν είχα μπλε μάτια.
2: Όχι, εσύ έχεις πολύ ωραία μάτια, Μαρία, και σχήμα έχεις ωραία. Απλά σου έχω ξαναπεί ότι είναι πολύ μακριά το ένα
0: το
2: άλλο. Αυτά θέλει μια ζυγοστάθμιση να έρθουν στην ευθεία.
0: Αυτό θέλει σαν τα αυτοκίνητα.
2: Ναι, άμα σου πιάσει. Τράβηξα από τη μύτη εδώ πέρα μπροστά μου για να έρθουν πιο μπροστά.
0: Και πώς να το κάνω, τι να κάνω δηλαδή, να τραβήξω τη μύτη μπροστά.
2: Δεν ξέρω, τι. Καλά, και τη μύτη σου σε παίρνει ένα νηστεράκι, δεν είναι μύτη.
0: Μου κάνει πλάκα τώρα.
2: Γιατί σου κάνω πλάκα.
0: Τι έχει μύτη μου.
1: Τι λε τη γυναίκα, παιδί μου.
0: Καλέ, τι έχει μύτη μου.
2: Μην τη σηκώνει κιόλα γιατί. Γιατί με παίρνει το ρουθούνισμα.
0: Ανοίγει ρουθούνι. Πες το μας τώρα και αυτό.
2: Μια κανονική μύτη είναι.
0: Μια κανονική μύτη είναι.
2: Αντρός.
0: Τι λέει.
2: Είναι αντρική μύτη σου.
0: Είναι αντρική μύτη.
2: Βέβαια, βέβαια.
0: Συγγνώμη, θα βάλω.
1: Εντάξει, είναι χοντρούλα, είναι ωραία. Δεν είναι.
0: Είναι χοντρούλα η μύτη μου, ρε παιδιά. Τι λέτε.
2: Είναι, τι έχει χοντρούλα μύτη. Έχει το κάφκαλο μπροστά.
0: Τώρα που μου το βάλατε στο μυαλό, νομίζω ότι είναι χάλια η μύτη μου τώρα.
1: Όχι,
2: όχι, μην μπερδεύεστε.
0: Νομίζω ότι ήταν μια χαρά. Τώρα μην νομίζω ότι είναι πολύ φαρδιά.
1: Όχι.
0: Που με βλέπω.
2: Είναι φαρδιά, σαν το λάστιχο είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Εσύ, Μαρία.
0: Μήπως αλλάξω κούρεμα.
1: Όχι, Μαρία.
2: Ρε, μήπως να κάνω μπάνιο.
0: Με το κούρεμα λέει αλλάζει αυτό.
2: Η μύτη.
0: Τα...
2: αλλάζει η μύτη. Άμα έχει μια μύτη σαν του Λευτέρη, ξέρω εγώ. Σαν τον Πουλίνη. Τη δικιά σου μύτη, τι μπάνιο να κάνει.
0: Τώρα, εγώ βλέπω και του Λευτέρη πιο κλεπτισμένη προ τη δική μου, να ξέρει.
1: Του Λευτέρη είναι γαλλική μύτη.
2: Κάνε μπάνιο με θιάφη, Μαρία, θα έρθει, θα μπει.
0: Παιδιά, πραγματικά
2: μην
0: ακούς, τώρα.
2: Μαρία, μην άκουσε μια χαρά εσύ.
0: Τώρα νομίζω ότι έχω τη μεγαλύτερη μύτη από όλου σα. Έτσι όπω με είδα.
1: Την
2: έχει. Την έχει.
0: Όχι, εσύ δεν έχει μεγάλη μύτη.
2: Εσύ δεν έχει μεγάλη μύτη. Εσύ, εγώ
0: εντάξει. Εγώ μεγάλη μύτη και εδώ. Παιδιά, ναι. Κανείς δεν μου το είπε όλα αυτά τα χρόνια.
2: Εσύ σε ντρέπονται. Είδες γιατί είμαστε φίλοι σου.
0: Πραγματικά δηλαδή, ναι. Κανείς δεν μου το είπε αυτό.
2: Δηλαδή, ο Λευτέρης και ο Λεωνίδας μπροστά σου έχουν μπιτούλες γαλλικές. Αυτοί έχουν γυναικείες μύτες.
1: Ναι, ο Λευτέρης έχει.
2: Ο Λευτέρης και ο.
0: Και εγώ έχω αντρική.
2: Ναι, εντάξει.
0: Από πού το καταλαβαίνεις ότι είναι αντρική.
2: Παιδάκι μου, το κάφκαλο, τα καταρχήν τα ρουθούνια σου είναι σαν το. Πώς λέγεται κάτω πα καλαμάκια, καλαμάτα, Μίτσο. Τη διόρυγα.
1: Όχι, τρύπε του καραμαλί,
0: είναι δική τρύπε του καραμαλί, παιδί, τι λέτε, πώς πάει μια
2: το Αρτεμίσιο,
1: κάτω. Μπράβο,
2: σαν τη σειρά και το Αρτεμίσιο.
0: Πάτε καλά.
2: Εσύ λίγο ακόμα και θα βάζει διόδια, 2,70. Αυτό δεν είναι μύτη. Ναι, δεν είναι κακό αυτό.
0: Τα πνιγεί ο Λεωνίδας, πνίγεσαι ο Λεωνίδας, γελάζα, δεν βλέπεις κάτι.
2: Το αρέσουν αυτά. Ρε Μαρία, δεν λέμε τώρα, απλά το the chamber που λέμε από κάτω, θάλαμος, the chamber.
0: Ο θάλαμος.
2: Από κάτω είναι, βάζει τον κούφο ολόκληρο.
0: Ρε παιδί μου, όταν γελάω, ρε εσύ, νομίζω ότι είναι υπερβολικό τώρα έτσι όπως λες, απλά όταν γελάω ανοίγουν ρουθούνια, δεν νομίζω ότι έχω τόσο.
2: Ανοίγουν ρουθούνια, Μαρία, και κανένα θα μου φύγει κανένα ρολόι.
0: Ναι. Παιδιά, τώρα που με βλέπω.
2: Μην τα ακούμε πάνω στο ραδιόφωνο. Πάνω στο μικρόφωνο.
0: Δηλαδή ότι είναι τόσο.
2: Βγάλε τη μύτη σου από το.
0: Παιδιά, είσαι μέσα
1: λίγο να σε δω.
2: Έλα, Μαρία, τη μύτη τώρα.
0: Κανονικά.
2: Θα σου δημιουργήσουμε τώρα και.
0: Τώρα θα μου δημιουργήσετε ψυχολογικό
1: μετρήσιμο. Όχι, μια χαρά είναι η μύτη.
0: Θα πάω να αλλάξω το κούρεμά μου.
2: Ρουφά και πολύ ξυγόνο.
0: Αχ, παιδιά, τι λέει.
2: Ντάισον. Λέγε, λέγε, έλα.
0: Λοιπόν, κάτσε να συνεχίσω τώρα με τα μάτια και μετά θα ασχοληθώ λίγο με τη μύτη μου.
2: Πήγαινε κόφτηνα, μωρέ. Πάει η κάθε μία και μου κάνει πλαστικές.
0: Και τι και να την κάνω, θα αλλάξει το πρόσωπό μου, ρε εσύ.
2: Αυτό θέλουμε.
0: Αυτό λέει, παιδιά. Γελά, Δημήτρη μου, σου άρεσε.
1: Μαρία, συγγνώμη τώρα. Κάτι...
0: Σου άρεσε.
1: Κάτι μου στείλανε. Κάτι μου στείλανε.
2: Πέφτει,
1: στείλανε.
2: Πάει κάθε μία και γίνεται θεάρα να μου και εσύ που ήδη έχει. Εσύ που. Εγώ, Μαρία μου, στέλνω που εσύ ήδη έχει τα φόντα, δηλαδή να γίνει φοβερή. Έχει και ύψο, έχει 2-3 καλά χρηστικά. Έχει ύψο, έχει ξανθά μαλλιά, έχει.
0: Τι άλλο έχω, ψάχνει να βρει. Δεν βρίσκει.
2: Ναι. Λοιπόν,
0: το βλέπω.
2: Πρέπει να αλλάξει κούρεμα. Το λέει και η Βάνα.
0: Αυτό λέω, πώς να αλλάξω κούρεμα. Γιατί κάποιο, ανάλογα με το κούρεμα, τονίζονται τα χαρακτηριστικά του προσωπού ή όχι.
2: Κόφτα, τελείω.
0: Να κάνω αφέλειες.
2: Σαν τα δικά μου. Κάντε καράφλα. Σκάσε μια μέρα σαν και εμένα.
0: Τέλεια. Μετά θα φαίνεται η στριπλούν.
2: Ναι, ναι. Επίσης να πούμε, άσου να λένε για τη μητόγκα σου. Γιατί όποιο έχει μεγάλη μύτη ξέρει ότι από κάτω τι έχει παπάρει δυνατό.
0: Φάνη δεν είμαι άντρας. Απλά σου θυμίζω, κάπου έχει μπερδευτεί.
2: Αυτό που μου το λες εσύ, το τι είσαι, μόνο εσύ το ξέρεις. Και ο άντρας σου. Αυτό εμείς δεν ξέρουμε.
0: Πες το μας και αυτό τώρα.
2: Δεν θέλω να σου πω κάτι, δεν
0: πες
2: ξέρω.
0: Το μας
2: δεν
0: και
2: σε
0: αυτό
2: έχω
0: τώρα.
2: Δει με σοβρακό.
0: Πες το μας και αυτό.
2: Δεν ξέρω.
0: Γιατί δεν μοιάζω.
2: Κακό είναι, δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα τι
0: σου
2: έγινε.
0: Σου πω ότι είναι κακό παιδάκι.
2: Τι
0: μου.
2: Έγινε. Δεξιά ή αριστερά.
1: Τι δεν ξέρει τώρα.
0: Παιδιά, πάει καλά. Δημήτρη, πάει καλά.
2: Έλα, συνέχισε, Μαρία.
0: Λεωνίδα, μου είπε να είσαι καλά με το Φάνη. Γελάς, ε.
2: Δεν μπορεί να καλά.
0: Γελάς. Αντί να πάρει λίγο το μέρος μου, γελάς.
2: Γι' αυτό δεν κάθεται σταυροπόδι ποτέ, Μαρία. Τώρα κατάλαβα, μαράκι.
0: Γελάτε όλοι.
2: Συνέχισε,
0: τέλος πάντων.
2: Συνέχισε, Μάρια.
0: Αν έχετε μπλε μάτια, παιδιά, κουβαλάτε υψηλότερες ενέργειες.
2: Έλα, Μαρία, έχει πάει η ώρα παρατέταρτο. Δεν ασχολούμαστε με το ρηπαπά σου. Προχώρα, πάμε.
0: Άκου, παιδιά, τι λέει.
2: Ναι.
1: Χώστο δεξιά και πάμε, λέει.
0: Δημήτρη, πας καλά κι εσύ.
1: Τίποτα, αυτό το είπε.
0: Λοιπόν, τώρα να το συνεχίσω εγώ, αυτό ή όχι.
2: Έχω ξαναπεί καταρχήν, μου αρέσουν οι αντρογυναίκες. Συνέχισε.
0: Παιδί μου, εγώ δεν είμαι αντρογυναίκα.
2: Είσαι, Μαρία. Είσαι.
0: Φανή. Είσαι, δεν έχω θηλυκότητα εγώ.
2: Δεν είναι αυτό η γιατί.
0: Τι είναι η αντρογυναίκα.
2: Ότι είναι αυτό που είναι. Αντρογυναίκα λέμε που είσαι. Που αντρεύει, που λέει. Που αντρεύει.
0: Ναι. Άμα έχει θηλυκότητα, δεν τη λες αντρογυναίκα.
2: Η θηλυκότητα όμως μπορεί να τη βρει και μέσα
0: πού?
2: Σε.
0: Πού μπορεί να τη βρει, για να σε δω τώρα τι θα πει.
2: Μαρία, περίμενε. Όλοι, ας πούμε εγώ.
0: Ναι.
2: Εγώ το έχω ξαναπεί. Έχω τεράστια φέμινη πλευρά.
0: Ναι. Δεν φαίνεται, Φάνη μου.
2: Δεν φαίνεται εγώ.
0: Όχι.
2: Εγώ. Ντροπή σου.
0: Πού,
1: ντροπή σου, Μαρία.
0: Ντροπή σου που δεν ναι, δε φαίνεται.
2: Όπως και εσύ έχει μέσα σου
0: ναι.
2: Κάποια mail. Όλοι,
0: όλοι έχουμε στοιχεία. Ναι.
2: Ναι. Αλλά... απλά εσύ είσαι και παπάρι. Αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι κακό.
0: Δεν είναι μωρέ, αντρογυναίκα τώρα.
2: Γιατί είναι κακό είναι. Δεν καταλαβαίνω.
0: Μα να μοιάζα να πω ναι, αλλά. Εσύ, Δημήτρη.
1: Έλα, Μαρία.
0: Εμένα με βλέπεις αντρογυναίκα. Δεν έχω θηλυκότητα.
1: Όχι, έχεις θηλυκότητα. Δεν σε λέω αντρογυναίκα.
0: Ναι. Όχι, εντάξει, έχεις θηλυκότητα. Έχω θηλυκότητα.
1: Απλώς καμιά φορά.
0: Ναι.
2: Lady Bondizes.
1: Αλλά δεν είναι κακό.
0: Τι κάνω καμιά φορά.
2: Φέρνεις σε Lady Boy πιο πολύ.
0: Πώς ρε, παιδιά, από το στυλ μου δηλαδή. Τι θα μου πει. Τι μου λέει. Συμφωνείς εσύ, Λευτέρη. Όχι, θα πει.
1: Νομίζω από τα έρηνα. Μπορεί τα έρηνα
0: να φοράς.
2: Λέω, Μαρία, γράψα τα παπάρια σου.
0: Ευχαριστώ, παιδιά.
2: Γράψε, Μαράκη.
0: Περνάτε καλά, Λεωνίδα, θα περνάς πολύ καλά κι εσύ.
2: Μαράκη, θα δω. Έλα, Μαρία.
0: Παιδιά, τι ρε Θάνο, πας καλά, ρε Θάνο.
2: Έλα, σταμάτα τώρα. Τι αμάξι έχει Μαρία, τρανσπόρτερ.
1: Μην ασχολείσαι καν.
0: Μην ασχολούμαι, έχει λίγο στα γέλια, Δημήτρη. Μου τι με ασχολούμαι. Λίγο στα γέλια και μου λες μην ασχολούμαι.
2: Η ενότητα που ενεργηθείτε έγινε εγχειριστείτε. Μαρία, κουρέψουμε το μάτι.
0: Παιδιά.
2: Μαρία, πού είσαι.
1: Φάνη σταμάτα.
0: Εσύ Δημήτρη, φάνη σταμάτα, αλλά γελά.
2: Τα τσαούλια μου, δεν μπορώ να
0: δω. Παιδιά, πάτε καλά.
2: Μαρία, δεν είναι εδώ.
0: Αγαπημένη σχολεία λέει τη Μαρία στο traveling. Α, δεν πάτε καλά. Εντάξει. Δεν λέω τίποτα. Εντάξει, παιδιά, οκ.
2: Λοιπόν, να σοβαρευτούμε. Να σοβαρευτούμε, παιδιά. Εγώ δεν. Καταρχήν, Μαρία, εσύ είναι.
0: Δεν πάω σε μπαρμπέρι, Αλεξανδρέ μου. Δεν πάω σε μπαρμπέρι.
2: Να σοβαρευτούμε. Να σοβαρευτούμε γιατί. Εντάξει, κάπου όπα.
0: Τι κάπου όπα.
2: Κάπου όπα, ότι εσύ το έχει πάρει σαν αρνητικό, ενώ εμείς το λέμε σαν θετικό.
0: Για να βρω το θετικό μέσα από όλα αυτά.
2: Δεν καταλαβαίνω γιατί το.
0: Πείτε μου τα θετικά μέσα σε όλο αυτό. Δηλαδή.
1: Λέει εδώ πέρα. Η Μαρία λέει να κάνει τον Αχιλλέα στη νέα ταινία του Νόλαν.
0: Μάλιστα.
2: Δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Παλιό σειρά σε λέει κάποιο, 08α. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε τη Μαρία αγαπημένη.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά, για τα καλά σας λόγια. Τι να πω, Δημήτρη μου, τώρα με έχουν τσακίσει.
2: Αγαπημένη χώρα της Μαρίας.
1: Ποια.
2: Τρανσιλβάνια.
4: Κουνάβια. Περισσότερη δυσοδεία καθημερινά από τις 7 Σεπτεμβρίου αποκλειστικά.

0: Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου. Το μεγάλο φινάλε του καλοκαιριού γράφεται κάτω από τον ανοιχτό ουρανό στο Θέατρο Πέτρας. Ο Black Coffee επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο δικό του σοου που έγινε ποτέ στην πόλη. Ζήσε την απόλυτη οπτικοακουστική εμπειρία. Black Coffee στο Θέατρο Πέτρας. Music 892. Feel the music.
1: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 31 Αυγούστου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η οδός 17 στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και κάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Ακολουθήστε μας στο

0: Σκανδινάβια. Οι καλύτερες στιγμές της Σοφίας από την προηγούμενη σεζόν.
1: Ναυομαχίες. Μαριό.
2: Έχουμε τη Φωτεινή.
1: Φωτεινή.
3: Ημέρα.
1: Να ζητήσω συγγνώμη από τη Φωτεινή, η οποία την έχει πάρει, την παίρνει η Μαρία τηλέφωνο και την έχει πάρει σε ανάκριση. Σε λένε Φωτεινή ή Φένια. Την έχει, συγγνώμη, σου ζητάω, Φωτεινή, για που.
2: Εντάξει, τα βρήκαμε τέλος πάντων.
1: Ναι, μα τώρα εσύ παίρνει η κοπέλα τηλέφωνο, πώ τη λένε, δεν λογαριασμό σου δώσει.
2: Εντάξει, ήθελα να μάθω, ρε παιδί, μου αρέσει, ναι, και το Φένια.
1: Τελικά πώ λένε και σε ένα μωρή, Φωτεινή ή Φένια σε λένε.
3: Την άλλη φορά που είχα παίξει πριν αρκετό καιρό με μάλωστε που το έκανα.
1: Τι παιχνίδι είχε παίξει.
3: Αυτό
1: είχε κερδίσει πριν από πόσο καιρό.
3: Όχι, όχι.
1: Αν δεν έχει κερδίσει, μπορεί να ξαναπαίξει. Λοιπόν, 1, 2 ή 3.
3: Το 3.
1: Γιατί άμα έχει κερδίσει, δεν το πάρει το δώρο, το ξέρει.
3: Όχι, όχι.
1: Θα παίξει με τον Δημήτρη. Αυτή τη φορά είσαι πιο τυχερή.
3: Τέλεια.
1: Λοιπόν, Δημήτρη.
4: Έχω Άννα.
1: Άννα.
5: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Άννα μου. Γιατί γελάσαι, ακόμα δεν είπα κάτι.
5: Να μην γελάσω.
1: Να μην γελάσει. 2 ή 3. 2 ή 1.
5: Το 1.
1: Το ένα για να δούμε. Η γελαδερία, η φίλη μας Άννα. Άννα μου, θα παίξεις με το μαράκι. Είναι στα γέλια. Για αυτούς λέω μη γελάς, τα γέλια θα σου βγουν ξινά, μαράκι.
2: Κάτσε και εσύ.
1: Λοιπόν,
2: Άννα.
1: Άννα μου, θα βγουν ξινά τα γέλια. Λοιπόν,
5: έτσι το βλέπω.
1: Καλά, καλά.
2: Έτσι το βλέπεις.
1: Ναι, ρε, η κοπέλα, τι να πει τώρα. Δεν
2: έλα, ρε, εσύ, Άννα.
1: Ναι. Λοιπόν, Άννα και πώς λέγεται το άλλο το ζουλάπι.
2: Η Φωτεινή.
1: Φωτεινή και Άννα. 30 δευτερόλεπτα, τα που παίζουμε, η κάθε μια πρέπει να βρει τις πιο πολλές λέξεις από την άλλη. Τα παιδιά από κάτω έχουν 5 απαγορευμένες, δεν πρέπει να τις πούνε ούτε κάποιο παράγωγο ομόριζο αυτόν. Έχετε και ένα πάσο στη διάθεσή σας, μικρά μου κορίτσια. Είστε έτοιμες, ζουλάπια μου?
5: Ναι.
1: Ξεκινάει η Λεωνίδα πρώτος. Η Μαρία με την Άννα που γέλαγε.
2: Α,
1: για
2: μελάνα
1: να δούμε. Άννα, αν τα γέλια θα βγουν ξινά. Ξέρεις, καμιά φορά μπορεί να γίνει κανένα θαύμα. Είναι πολύ σπάνιο. Να σου δώσω όμως μια ευκαιρία, Άννα μου.
2: Επειδή... Άντε πάλι.
1: Άννα, ναι. Επειδή ακούγεσαι καλό κορίτσι. Να δώσω ένα ρολογάκι και να εξαφανιστείς.
2: Στη ζωντά.
5: Όχι, θα παίξουμε τώρα, άμα είναι να το κάνουμε σωστά.
2: Ευχαριστώ, ρε σε Άννα, είδε. Στηρίζει, Άννα.
1: Αντρίκια στάση, μπράβο, Άννα μου, μπράβο.
2: Σωστή.
1: Λοιπόν, Άννα, είσαι έτοιμη?
4: Με τις ροζ, Μαριά.
1: Με τις ροζ.
2: Ναι.
1: Τρία. Εδώ είναι η ροζ.
2: Ναι.
1: 3, 2, 1, πάμε.
2: Λοιπόν, αυτό. Λοιπόν, πες πάσο.
5: Πάσο.
2: Όταν θέλω εγώ να βρω του παππού μου, τη γιαγιά μου, τι κοιτάω? Το
5: γενεαλογικό δέντρο.
2: Ναι. Έχω στις 7 Φεβρουαρίου τι?
5: Γενέθλια.
2: Λοιπόν, ναι, το πες. Όταν έχει πάρα πολύ ήλιο, τι, για να...
4: Όχι,
2: δεν το είχε. Στον αγώνα.
1: Καλά.
2: Πού είναι ο ήλιος, ρε εσύ?
4: Γιαγιά ηλίου, τι είναι που είναι ο ήλιος?
2: Α.
1: Καλά, Μαρία, είσαι. Πόσες βρήκε?
2: Τρεις.
4: Βρήκε δύο, έκασε μία. Δύο βρήκε, κοπέλα μου.
1: Εντάξει, και πάλι καλά. Φέρτε να
2: την.
1: Λοιπόν, πάνε, πώς λέγεται το άλλο το ζουλάπι?
3: Φωτεινή.
1: Έλα, Φωτεινή μου. Ζουλάπι μου, μικρό. Είσαι έτοιμη?
3: Ναι, ναι.
4: Με μία εσωφαρίζουμε, με δύο κερδίζουμε.
1: Τρία.
4: Κάτσε, ρε.
1: Δύο. Περίμενε.
4: Δευτερή.
1: Τρία. 2, 1, πάμε.
4: Λοιπόν, είναι αυτό το οποίο εσείς οι γυναίκες δεν ξέρετε τι είναι στην μπάλα. Ένα τέτοιο. Είναι το που λέμε. Τι δίνει ο διαιτητής. Μπράβο. Πες πάσο. Εσείς οι γυναίκες το περνάτε στα. Στου ποδιού, τα τέτοια σας. Το.
1: Τι λέω.
4: Τι βάζετε στα πόδια σας?
1: Κολαγόνο.
4: Τι βάζετε κάτω, κόκκινα, κίτρινα, κόκκινα, κίτρινα.
3: Μανώ.
4: Μπράβο, συγχαρητήρια.
2: Ήτανε σαν το μάτς, έτσι.
1: Φωτεινή, συγχαρητήρια, κέρδισες τελευταία στιγμή 100 ευρώ από τα My Market, είναι δικά σου, να πας να πάρεις ό,τι κουστάρεις να χαρείς. Λοιπόν, φύγε, τα ευχαριστήσεις πολύ, μας κούρασες, φύγε. Λοιπόν, οπα, το βάλε ψηλός.
0: Κουνάβια, περισσότερη επεισοδία καθημερινά από τις 7 Σεπτεμβρίου από

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες. Μέχρι που καταλάβαμε κάτι.
4: United.
2: Hello, here Greek friend. Γελμπουρντά, γελμπουρντά. Hello.
4: United,
2: hello. Hello, motherfucker.
0: Για να σε αντικαταστήσει η τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να υπάρχει νοημοσύνη. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλήθιοι. Πανέτοιμοι, θέλω να πω, αποκλειστικά στο Music 892.
5: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
6: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσε στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app, βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.
7: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
8: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
7: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
8: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόε μανιφίκ.
9: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
11: Εντάξει. Το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
10: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
12: Γύρνα.
13: Δεξιά.
12: Music. Music 8, 9,

0: Γραφώ.
1: Music 892. 7η σεζόν. Επίπεδο 7.
2: Οι ντίβες επιστρέφουν. Η παραγωγή μας κουράστηκαν. Ναι, κουράστηκαν. Από τι ακριβώς δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα και είπαν θέλουμε ένα μήνα διακοπές. Ένα μήνα παρακαλώ και για να γυρίσουν μετά να κάνουν 2-3 ώρες εκπομπή τη μέρα και εγώ είμαι εδώ μόνο στο στούντιο. Γράφω τρέλερ στις 2 το μεσημέρι με 40 βαθμούς και δεν είμαι παραλία. Γιατί δεν είμαι παραλία, εγώ ρωτάω, και θα γυρίσουν κατακαμένοι λέγοντας δεν προλάβαμε να ξεκουραστούμε. Γιατί το να ξαπλώνεις σε ξαπλώστρα δεν είναι ξεκούραση, είναι lifestyle. Και το lifestyle κουράζει, κουράζει πάρα πολύ τα μουσούδια μας. Anyway.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σιγά την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Καθρέφτης. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη μοναξιά από το να είσαι περιτριγυρισμένος από ανθρώπους με τους οποίους δεν συνδέεσαι. Μάθε να αποχωρείς. Δεν χρωστάς χρόνο, παρουσία ή ενδιαφέρον σε κάποιον που δεν προσφέρει αξία στη ζωή σου. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το best seller από τις εκδόσεις Διόπτρα. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στην πλατφόρμα Book Voice.
6: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
7: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 8.

0: Που αύριο θα βαρεθείς να ακούς.
1: Θα ακούς σήμερα. Music 892.
2: Teke teke. Siente el tema.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Music 892 παρουσιάζει Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ, το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και το νούμερο 19 στον κόσμο, ενώνει δυνάμεις με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. Δύο ημέρες, δύο stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, M-Rack, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Ζάμνα X Primer. Με την υπογραφή του Music 892. Feel the music. Be there. Μπε στα social του Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
1: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
2: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 31 Αυγούστου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η οδός 17 στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
5: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται στο Private House το Connie's Calling Ex Palm Angels με τους Connie και Sasuke την 3η 1 Σεπτεμβρίου από τις 6 το απόγευμα. Κρατήσεις στο 210-9653-563. Εισιτήρια στο Come Together.
6: Επόμενος.
7: Ναι.
6: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
7: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
6: Τώρα προκαλείς, λέγε.
7: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
6: Τι δελτίο, τον 12?
7: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
6: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
7: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
6: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
9: Γύρνα.
10: Δεξιά.
9: Music 89.

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
4: Ε, ναι, τι να κάνω, μου αρέσει να κάνω
5: μια αγκαλιά στο δέντρα.
6: Λαλαλαλα, μένω με τη μαμά και τον μπαμπά και κάνω ραδιόφωνο.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες, μέχρι που καταλάβαμε κάτι. Ότι για να σε αντικαταστήσει
4: τα μακέρι, λοιπόν,
0: η τεχνητή νοημοσύνη.
2: Έχω μια παλιά,
0: πρέπει.
3: Γιάννη.
7: Γιάννη Στάνταρ, ξυρίζεις παπάνη.
0: Να υπάρχει νοημοσύνη. Δεν υπάρχει αλγόριθμος να αντικαταστήσει αυτό το επίπεδο κατάντιας. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλήθη. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στο Music 892.
8: Ακολούθησε μας στο TikTok. Ατοφίσιαλ 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιος το ακούς?
1: Music 892 βέβαια.
2: Πάσκαλα, αγόρι μου.
3: Συγγνώμη.
4: Περάστε έξω κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες. Μέχρι που καταλάβαμε κάτι.
4: Γεια χαρά, καλημέρα.
5: Πρώτη φορά, Μάγδα, σε μήνυμα.
4: Ναι.
5: Γεια σου, Μάγδα.
0: Για να σε αντικαταστήσει η τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να υπάρχει νοημοσύνη. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλήθιοι. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στο Music 892.
6: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
7: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app, βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.
8: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
9: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
11: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
10: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
11: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
12: Σίγα την κομισιόν.
10: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
11: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
10: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
13: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.

0: Ο Music 892 παρουσιάζει Black Coffee. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, το μεγάλο φινάλε του καλοκαιριού γράφεται κάτω από τον ανοιχτό ουρανό στο Θέατρο Πέτρας. Ο Black Coffee επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο δικό του σοου που έγινε ποτέ στην πόλη. Ζήσε την απόλυτη οπτικοακουστική εμπειρία. Black Coffee στο Θέατρο Πέτρας. Music 892. Feel the music.
1: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
2: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
1: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
3: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
4: This is going to be absolutely massive.
3: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Καθρέφτης. Να βλέπεις όχι μόνο το τώρα, αλλά και τι σκοτώνει το τώρα αύριο. Το πρόσκαιρο όφελος είναι η πιο καλωστημένη παγίδα της εποχής. Φτηνό στην είσοδο, πανάκριβο στην έξοδο. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το best seller από τις εκδόσεις Διόπτρα. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στην πλατφόρμα Book Voice.
6: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yusk ή το yusk.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Μαμά, φέτος θέλω να παίξω στον Αθηναϊκό.
5: Για εμάς, το μπάσκετ ξεκινάει από το παιχνίδι. Στην Ακαδημία Μπάσκετ του Αθηναϊκού Κουάλκο μετράμε καλάθια, assist και rebound. Μα πάνω απ' όλα μετράμε χαμόγελα. Με 12 καταρτισμένους προπονητές, 7 γήπεδα και προπονήσεις στο DK Arena προσφέρουμε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για αγόρια και κορίτσια από 5 ετών. Ελάτε να παίξετε, να μάθετε και να μεγαλώσετε μαζί μας. Γίνετε μέρος του πλάνου Αθήνα 2030. Γίνετε κομμάτι της οικογένειας των πρωταθλητών. Περισσότερες πληροφορίες στο 6944-717-241 και στο athinabc.gr.
8: Αθηναϊκός. Σήμερα αθλητής, αύριο πρωταθλητής. Πάντα σωστός άνθρωπος.
1: Ακολουθήστε μας στο Instagram @

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Γραφώ.
1: Music 892. 7η σεζόν. Επίπεδο 7.
2: Οι ντίβες επιστρέφουν. Η παραγωγή μας κουράστηκαν. Ναι, κουράστηκαν. Από τι ακριβώς δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα και είπαν θέλουμε να μην είναι διακοπές. Ένα μήνα παρακαλώ και για να γυρίσουν μετά να κάνουν 2-3 ώρες εκπομπή τη μέρα και εγώ είμαι εδώ μόνο στο στούντιο. Γράφω τρέλερ στις 2 το μεσημέρι με 40 βαθμούς και δεν είμαι παραλία. Γιατί δεν είμαι παραλία, εγώ ρωτάω, και θα γυρίσουν κατακαμένοι λέγοντας δεν προλάβαμε να ξεκουραστούμε. Γιατί το να ξαπλώνεις σε ξαπλώστρα δεν είναι ξεκούραση, είναι lifestyle. Και το lifestyle κουράζει, κουράζει πάρα πολύ τα μουσούδια μας.

0: Ναι, μην το χάσετε.
1: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
2: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app, βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Γύρνα. Δεξιά. Music 89,5.

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
4: Ε, ναι, τι να κάνω, μου αρέσει να με αγκαλιάζω δέντρα.
5: Μένω με τη μαμά και τον μπαμπά και κάνω ραδιόφωνο.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες. Μέχρι που καταλάβαμε κάτι. Ότι για να σε αντικαταστήσει
4: τα μακέρι, λοιπόν,
0: η τεχνητή νοημοσύνη.
2: Έχω μια παλιά,
0: πρέπει.
6: Γιάννη Στάνταρ Ξηρίδης Παπάνη.
0: Να υπάρχει νοημοσύνη. Δεν υπάρχει αλγόριθμος να αντικαταστήσει αυτό το επίπεδο κατάντιας. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλήθη. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στο Music 892.
7: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
8: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
10: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
9: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
10: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
11: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
13: Ποιος, καλέ?
12: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
13: Και σε παίρνει αυτή?
12: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
13: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
14: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
15: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλα με υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Ο Music προτείνει.
1: Το Greece Race for the Cure φέτος αλλάζει. Αλλάζει χώρο. Αλλάζει διαδρομές. Ο σκοπός όμως μένει πάντα ο ίδιος. Ο αγώνας ενάντια στον καρκίνο του μαστού. 18ο Greece Race for the Cure. 3 και 4 Οκτωβρίου για πρώτη φορά στο πεδίο του Άρεως αλλά και σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο greecerace.gr. Μαζί πιο δυνατή από τον καρκίνο του μαστού. Διοργάνωση Άλμα Ζωής. Συνδιοργάνωση Οπανδά.
2: Χορηγός επικοινωνίας. Music 892.
3: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, από τις 7 έως τις 8 το βράδυ, στην Πανεπιστημίουπολη του Unic Athens, 21η οδός 17 στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
8: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται στο Private House το Connie's Calling Ex Palm Angels με τους Connie και Σάσκε την 3η 1 Σεπτεμβρίου από τις 6 το απόγευμα. Κρατήσεις στο 210-9653-563. Εισιτήρια στο Come Together.
9: Πάμε σε γραμμή, ναι.
10: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
9: Πολλά γκολ.
10: Γκολ στο βολέι.
9: Ποιο βολέι?
10: Ποιο match?
9: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
10: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
9: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
13: Όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Γύρνα. Δεξιά.
15: Music
14: 89.

0: Music 892.
1: Πολύ
0: πρόστο.
1: Πιο πολύ από όσο αντέχει. Thank you.

Γραφώ. Music 892. 7η σεζόν. Επίπεδο 7. Οι ντίβες επιστρέφουν. Η παραγωγή μας κουράστηκαν. Ναι, κουράστηκαν. Από ότι ακριβώς δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα και είπαν θέλουμε ένα μήνα διακοπές. Ένα μήνα παρακαλώ και για να γυρίσουν μετά να κάνουν 2-3 ώρες εκπομπή τη μέρα και εγώ είμαι εδώ μόνο στο στούντιο. Γράφω τρέλερ στις 2 το μεσημέρι με 40 βαθμούς και δεν είμαι παραλία. Γιατί δεν είμαι παραλία, εγώ ρωτάω, και θα γυρίσουν κατακαμένοι λέγοντας δεν προλάβαμε να ξεκουραστούμε. Γιατί το να ξαπλώνεις σε ξαπλώστρα δεν είναι ξεκούραση, είναι lifestyle. Και το lifestyle κουράζει, κουράζει πάρα πολύ τα μουσούδια μας. Anyway,

0: πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο στόχο ακούς? Απλά απάντησε.
1: Music. 8, 9, 2.
2: Κλείστο. Ναι, τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο.
1: Μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούσε.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
1: Ευχαριστώ.

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες. Μέχρι που καταλάβαμε κάτι.
2: Σε καλύπτω! Σήμερα, αδέρφια, θα διπτήσουμε στην κόλαση! Πάρτε μαζί σας όσους περισσότερους μπορείτε.
0: Για να σε αντικαταστήσει η τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να υπάρχει νοημοσύνη. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλίθιοι. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στον Music 892.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Επόμενος.
8: Ναι, ναι.
7: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
8: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
7: Τώρα προκαλείς, λέγε.
8: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
7: Τι δελτίο, τον 12?
8: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
7: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
8: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
7: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
11: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Καθρέφτης. Οι άνθρωποι λένε πάντα την αλήθεια που τους συμφέρει, ποτέ τη δική σου. Για να είναι κάποιος πραγματικά ειλικρινής, πρέπει να σε βάλει πάνω από τον εαυτό του. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το best seller από τις εκδόσεις Διόπτρα. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στην πλατφόρμα Book Voice.
13: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.

καλοκαίρι με τον Music 892 στο Divers Beach Club. Βουτιές, κοκτέιλς και οι καλύτερες καλοκαιρινές στιγμές. Λίγα μόλις λεπτά από την Αθήνα. Divers Beach Club. Στην παραλία Ζούμπερι, στη Νέα Μάκρη. Music 892. Feel the summer. Ακολουθήστε μας στο Instagram.

0: σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Εννοείσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναγα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Ο Music 892 παρουσιάζει Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και το νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει δυνάμεις με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. 2 ημέρες, 2 stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, M-Rack, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Ζάμνα X Primer. Με την υπογραφή του Music 892. Feel the music. Be there. Μπες στα social του Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
1: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
2: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
1: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
2: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
2: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει magnifique.
3: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Μαμά, φέτος θέλω να παίξω στον Αθηναϊκό.
7: Για εμάς το μπάσκετ ξεκινάει από το παιχνίδι. Στην Ακαδημία Μπάσκετ του Αθηναϊκού Κουάλκο μετράμε καλάθια, assist και rebound. Μα πάνω απ' όλα μετράμε χαμόγελα. Με 12 καταρτισμένους προπονητές, 7 γήπεδα και προπονήσεις στο DK Arena προσφέρουμε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για αγόρια και κορίτσια από 5 ετών. Ελάτε να παίξετε, να μάθετε και να μεγαλώσετε μαζί μας. Γίνετε μέρος του πλάνου Αθήνα 2030. Γίνετε κομμάτι της οικογένειας των πρωταθλητών. Περισσότερες πληροφορίες στο 6944-717-241 και στο athinabc.gr.
8: Αθηναϊκός. Σήμερα αθλητής, αύριο πρωταθλητής. Πάντα σωστός άνθρωπος.
9: Γύρνα. Δεξιά.
10: Music.
9: Music

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
4: Ε, ναι, τι να κάνω, μου αρέσει να κάνω.
5: Να αγκαλιάζω δέντρα.
6: Λαλαλαλα, μένω με τη μαμά και τον μπαμπά και κάνω ραδιόφωνο.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες, μέχρι που καταλάβαμε κάτι. Ότι
2: άριστερα του κόσμου,
0: για να σε αντικαταστήσει
4: τα μακέρι, λοιπόν,
0: η τεχνητή νοημοσύνη,
2: έχω μια παλιά, με πεθάνεις.
0: Πρέπει
7: Γιάννη στάνταρ ξυρίζεις παπάνη.
0: Να υπάρχει νοημοσύνη. Δεν υπάρχει αλγόριθμος να αντικαταστήσει αυτό το επίπεδο κατάντιας. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλήθη. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στο Music 892.
8: Μάχητες, μαθητές ήθελα να πω, προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες, Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands, Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Arm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
9: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app, βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fan και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.
10: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, με 10 χρόνια εγγύηση.
11: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
12: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
11: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
12: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόε μανιφίκ.
13: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 8.

0: Brown eyes. Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι 8, 9, 2!
0: Και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες. Μέχρι που καταλάβαμε κάτι.
2: Κάποιοι δεν το πήραμε το μπλε χάπι. Πήραμε το κόκκινο! Ξυπνάτε!
0: Για να σε αντικαταστήσει η τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να υπάρχει νοημοσύνη. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλήθιοι. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στον Music 892.
4: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
7: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται στο Private House το Connie's Calling Ex Palm Angels με τους Connie και Sasuke την 3η 1 Σεπτεμβρίου από τις 6 το απόγευμα. Κρατήσεις στο 210-9653-563. Εισιτήρια στο Come Together.
8: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
9: This is going to be absolutely massive.
10: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 31 Αυγούστου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η οδός 17 στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
12: Γύρνα! Δεξιά! Music!

0: Music 892. 7 Σεπτεμβρίου. Επιστρέφουμε.
1: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el tema.

Κορύφο. Music 892. 7η σεζόν. Επίπεδο 7. Οι ντίβες επιστρέφουν. Η παραγωγή μας κουράστηκαν. Ναι, κουράστηκαν. Από τι ακριβώς δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα και είπαν θέλουμε ένα μήνα διακοπές. Ένα μήνα παρακαλώ και για να γυρίσουν μετά να κάνουν 2-3 ώρες εκπομπή τη μέρα και εγώ είμαι εδώ μόνο στο στούντιο. Γράφω τρέλερ στις 2 το μεσημέρι με 40 βαθμούς και δεν είμαι παραλία. Γιατί δεν είμαι παραλία, εγώ ρωτάω, και θα γυρίσουν κατακαμένοι λέγοντας δεν προλάβαμε να ξεκουραστούμε. Γιατί το να ξαπλώνεις σε ξαπλώστρα δεν είναι ξεκούραση, είναι lifestyle. Και το lifestyle κουράζει πάρα πολύ τα μουσούδια μας.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Ο Music προτείνει.
1: Το Greece Race for the Cure φέτος αλλάζει. Αλλάζει χώρο. Αλλάζει διαδρομές. Ο σκοπός όμως μένει πάντα ο ίδιος. Ο αγώνας ενάντια στον καρκίνο του μαστού. 18ο Greece Race for the Cure. 3 και 4 Οκτωβρίου για πρώτη φορά στο πεδίο του Άρεως αλλά και σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο greecerace.gr. Μαζί πιο δυνατή από τον καρκίνο του μαστού. Διοργάνωση Άλμα Ζωής. Συνδιοργάνωση ΟΠΑΝΔΑ.
2: Χορηγός επικοινωνίας. Music 892.
3: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
4: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
3: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως. Στα όπα-όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
9: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
10: This is going to be absolutely massive.
9: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή το USK.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Γύρνα. Δεξιά. Music 89.

Music 892 7 Σεπτεμβρίου. Επιστρέφουμε. Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white. I

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
4: Ε, ναι, τι να κάνω, μου αρέσει να κάνω.
5: Να αγκαλιάζω δέντρα.
6: Λαλαλαλα, μένω με τη μαμά και τον μπαμπά και κάνω ραδιόφωνο.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες, μέχρι που καταλάβαμε κάτι. Ότι για να σε αντικαταστήσει
4: τα μακέρι, λοιπόν,
0: η τεχνητή νοημοσύνη.
2: Έχω μια παλιά,
0: πρέπει.
3: Γιάννη.
7: Γιάννη Στάνταρ, Ξυρίδης Παπάνη.
0: Να υπάρχει νοημοσύνη. Δεν υπάρχει αλγόριθμος να αντικαταστήσει αυτό το επίπεδο κατάντιας. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλήθη. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στο Music 892.
8: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
9: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app, βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.
10: Πάμε σε γραμμή, ναι.
11: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
10: Πολλά γκολ.
11: Γκολ. Στο βολέι.
10: Ποιο βολέι?
11: Ποιο μάτς?
10: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
11: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
10: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

Μην ξεχάσεις, βάλε αντιλιακό. Music 892.

0: Ο Music 892 παρουσιάζει Ζαμ Νάιτς Πράιμερ 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ, το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και το νούμερο 19 στον κόσμο, ενώνει δυνάμεις με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. 2 ημέρες, 2 stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, M-Rack, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Ζάμνα X Primer. Με την υπογραφή του Music 892. Feel the music. Be there. Μπε στα social του Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
1: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
2: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 31 Αυγούστου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η οδός 17 στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
4: Μαμά, φέτος θέλω να παίξω στον Αθηναϊκό.
5: Για εμάς, το μπάσκετ ξεκινάει από το παιχνίδι. Στην Ακαδημία Μπάσκετ του Αθηναϊκού Κουάλκο μετράμε καλάθια, assist και rebound. Μα πάνω απ' όλα μετράμε χαμόγελα. Με 12 καταρτισμένους προπονητές, 7 γήπεδα και προπονήσεις στο DK Arena προσφέρουμε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για αγόρια και κορίτσια από 5 ετών. Ελάτε να παίξετε, να μάθετε και να μεγαλώσετε μαζί μας. Γίνετε μέρος του πλάνου Αθήνα 2030. Γίνετε κομμάτι της οικογένειας των πρωταθλητών. Περισσότερες πληροφορίες στο 6944-717-241 και στο athinabc.gr.
6: Αθηναϊκός. Σήμερα αθλητής, αύριο πρωταθλητής. Πάντα σωστός άνθρωπος.
7: Γύρνα.

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες. Μέχρι που καταλάβαμε κάτι.
4: Σας έχω νέα, μαλακές. Είστε όλοι σε μια δίνη που σας ρουφάει η θάλασσα.
2: Κανένας δεν ξέφυγε! Θα πάτε όλοι στο πάτο μαζί με εμάς. Και είμαι ήδη εκεί, γατάκι, σε περιμένω.
0: Για να σε αντικαταστήσει η τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να υπάρχει νοημοσύνη. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλίθιοι. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στον Music 892.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται στο Private House το Connie's Calling Ex Palm Angels με τους Connie και Σάσκε την 3η 1 Σεπτεμβρίου από τις 6 το απόγευμα. Κρατήσεις στο 210-9653-563. Εισιτήρια στο Come Together.
9: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
10: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
9: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
10: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Très magnifique.
11: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

0: σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιος το χμόκος?
1: Music 892 βέβαια.
2: Πάσκαλα, αγόρι μου.
3: Συγγνώμη.
4: Περάστε έξω, κύριε.
5: Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

νοιάζει. Black Coffee. Την Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, το μεγάλο φινάλε του καλοκαιριού γράφεται κάτω από τον ανοιχτό ουρανό στο Θέατρο Πέτρας. Ο Black Coffee επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο δικό του show που έγινε ποτέ στην πόλη. Ζήσε την απόλυτη οπτικοακουστική εμπειρία. Black Coffee στο Θέατρο Πέτρας. Music 892. Feel the music.

0: αφού.
1: Music 892. 7η σεζόν. Επίπεδο 7.
2: Οι ντίβες επιστρέφουν. Η παραγωγή μας κουράστηκαν. Ναι, κουράστηκαν. Από τι ακριβώς δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα και είπαν θέλουμε ένα μήνα διακοπές. Ένα μήνα παρακαλώ και για να γυρίσουν μετά να κάνουν 2-3 ώρες εκπομπή τη μέρα και εγώ είμαι εδώ μόνο στο στούντιο. Γράφω τρέλερ στις 2 το μεσημέρι με 40 βαθμούς και δεν είμαι παραλία. Γιατί δεν είμαι παραλία, εγώ ρωτάω. Και θα γυρίσουν κατακαμένοι λέγοντας δεν προλάβαμε να ξεκουραστούμε. Γιατί το να ξαπλώνεις σε ξαπλώστρα δεν είναι ξεκούραση, είναι lifestyle. Και το lifestyle κουράζει. Κουράζει πάρα πολύ τα μουσούδια μας. Anyway.

0: το και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά.
2: Music 892.
3: You know.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

Come on in.

Move like this.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
1: Music 8 9 2.
2: Κλείστο. Ναι, τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο,
1: μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούσε.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
1: Ευχαριστώ.

I miss you. Let's dance. Look into my eyes. Don't leave me.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων, ενώ είσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναγα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: προκαλούμε.
1: Music 892.
2: In periferia fa molto caldo, mamma.

0: Music 892.
1: Πολύ
0: σωστά.
2: Αλλά πάντα μέσα στη φάση.
3: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el temblor.

0: Είμαστε εμείς.
1: 8-9-2. I've got to wait in line.

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι 2!
0: Και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ

0: σταφίδα. Βάλε αντιλιακό.
1: Music
2: 892. Two ships in the night. Teardrops in an endless ocean. Four walls painted white.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρε.